Πάνος είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: κουρασμένα.
1: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι.
4: Τι κουαλίτα.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό.
6: Είστε έτοιμοι. Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
7: Ναι.
6: Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο. Νόστιμο. Αρενοπό. Και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτο.
10: Γρηγόρης Αρναούτο. Πρωινά
11: κρυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
12: Ζόρδος Διαλός.
13: Πούπα, τι πλάζα μου είσαι εσύ που κλείς.
14: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
15: Νάνσια Βουλή.
16: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τέξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: 1, 3, 2, 1.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γιώργο μου.
6: Καλημέρα. Ράκια, τι κάνετε?
8: Ήρθε ο συμβολιογράφος. Πέρατε τα συμβόλαια.
6: Ποιος...
8: Εσύ τα βάζεις τα...
6: Όχι. Εγώ φοράω αυτή που φοράω κάθε μέρα.
8: Είναι DJ. Είναι DJ και ψεκάζεται, ναι.
6: Μυρίζω. Καλά είναι, Γρηγόρη. Μιλάς εσύ τώρα. Κάνεις μπάνιο κάθε πρωί με την κολόνια όταν βάζεις. Τόσο πολύ.
8: Δεν έχει βάλει ο Νίκος.
6: Εμένα πολύ λαφρύ.
8: Αυτό το βγάζει το δέρμα του, γιατί είναι DJ. Δεν έχει δει που κάθεται πολλοί κόσμος πίσω από το DJ. Τα πιο ωραία κομμενάκια πίσω από το DJ κάθονται.
6: Έλα με τα πατσουλιά εδώ μέσα, θα πάθουμε άσθημα.
9: Πατσουλίδα, πείτε αυτή.
8: Καλά, δεν ξέρουν. Αυτό είναι duty free Κύπρου το πήρε. 60 ευρώ, πες.
9: Εδώ μέσα τη βάζεις, εδώ τη βάζεις.
10: Όχι, έξω, αλλά μου σκοβολάω.
8: Ναι.
9: Σας παρακαλώ λίγο λιγότερο σεβαστείτε ότι είμαστε σε κλειστό χώρο.
6: Και ότι έχουμε άσθημα εδώ πέρα πολύ, να ξέρεις. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
9: Γιώργο, τι κάνετε?
8: Παρακαλώ, τι κάνετε, όλα καλά, όλα καλά.
9: Σεβαστείτε. Τι να μην είναι με κοροϊδεύτε.
8: Μέχρι και η δικιά σου πήγε να το μυρίσει. Τόσο ωραίο κολόνι.
10: Δεν τις μυρίζω.
9: Τι μυρίζει, έχει βάλει κάποιο άρωμα μέσα στο στούντιο.
8: Φίλε, έχει. Μήπως έχει μπει κανένα τέτοιο αυτό που είναι από τις τουαλέτες που έμπαινε.
9: Θέλω να βαρέσει τη μύρισε την κολόνια εδώ πέρα.
8: Το... Παιδιά, μυρίζει όλο το. Όχι, ρε, αποκλείται. Εγώ δεν μυρίζω τέτοια πράγματα. Δεν βάζω. Εγώ μυρίζω την τυρόπιτα.
9: Ξέχασα.
6: Ποιο μυρίζει, ρε, παιδιά. Μήπως η δίπλα. Έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα και τόσα ραδιόφωνα. Είναι τρομερό αυτό.
8: Πραγματικά αυτό το πράγμα πια.
6: Είναι τρομερό.
10: Τι μυρίζει, πες μας. Τι μυρίζει.
9: Μυρίζει έντονα, αλλά όχι ωραία.
6: Πατσουλί.
9: Αυτό.
11: Παιδιά, το πατσουλί είναι βάση για όλα τα αρώματα.
9: Εστάσε ρε να είσαι το μαλώσουμε τώρα για το πατσουλί. Εμείς πατσουλί μας μυρίζει, πατσουλί θα πούμε.
11: Δεν είναι πατσουλί.
6: Ναι, αλλά πατσουλί, θέλετε να λέμε την κολόνια που δεν μυρίζει ωραία.
9: Να εξηγηθούμε κάτι γιατί έχουμε καιρό αρκετό.
6: Τι αγοράκι.
9: Μην ξαναβάζετε την κολόνια σας παρακαλώ.
6: Α, δεν μπορώ. Κι εγώ. Εγώ κάνω το μπάνιο μου το πρωί και βάζω το αρώμα μου.
9: Γιατί θα πας να παυτώσεις?
11: Δεν μπορώ.
6: Θέλω να έρθω εδώ να μυρίζω. Η κουμπαρούλα μου καταρχάς έρχεται με μυρίζει.
9: Όταν πηγαίνεις σε ένα χώρο που είναι σε ένα μικρό δωμάτιο, πρέπει να σέβεσαι αν το άρωμα που φοράς μπορεί να μην αρέσει και στους άλλους.
6: Θέλω να σου θυμίσω ότι μπαίνανε μέσα στο ασανσέρ και έλεγαν θα λιποθυμήσουμε από το άρωμα του Γρηγόρη.
9: Παναγί, άκουσε με λίγο τώρα που σου λέω. Εγώ ας πούμε.
11: Ναι,
8: τα διπλανά ραδιόφωνα.
9: Λοιπόν, άκουσε με σοβαρά. Όταν μπαίνεις σε ένα χώρο που είναι 10 τετραγωνικά, πρέπει να σεβεστείς και τον άλλον. Εννοείται να είσαι καθαρός, εννοείται να βάλεις τις μασκάλες σου, το ντεοντοράν, πώς τα λένε αυτά.
6: Το
9: ντεοντοράν, πώς τα λένε αυτά.
6: Ποιο
8: ντεοντοράν?
11: Γιώργα,
6: πώς με στη μασχάλη. Μασχάλης λέγεται.
11: Ντεοντοράν,
9: δεν είναι. Λίγο για να τα πάμε καλά και γιατί σε αγαπώ, σε εκτιμώ.
11: Εγώ Γρηγόρης το λέω.
8: Ξεβλάκεψε τον λίγο, σε παρακαλώ. Ξεβλάκεψε τους
11: πρώην. Χωρίς άρωμα δεν έρχομαι.
6: Τι είναι το Τεοντοράν?
9: Τι είναι το Τεοντοράν?
6: Μα τι είναι η πρώτη φορά σου που
8: είναι όπως λέμε για Χαραντάν, Γιωργάν, Δημητράν, Τεοντοράν.
9: Τι είναι, πώς του μνωσικό 24, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
6: Τεοντοράν σπρέι.
9: Ναι, μάλιστα.
6: Άκου τώρα.
8: Πρώτη φορά το βλέπεις.
9: Ναι, μα
8: δεν είναι... βάζει ποτέ. Εμένα μου είχαν έρθει κάτι μυρωδιές, δεν ήθελα να το πω.
6: Παιδιά, λοιπόν, κοσμητικό μας χάλις το λέμε.
9: Εντάξει, τον Τωράν. Τον
11: Τωράν.
9: Τον Τωράν.
8: Τον Τωράν.
9: Ήταν ένας Θεοδωρής που τον κάνανε ένα κοσμητικό. Λοιπόν, πάμε. Τι έγινε, 24 του μηνός, ημέρα Πέμπτη είναι σήμερα. Τι είναι σήμερα?
8: Εδώ είναι, εδώ είναι.
6: Ποιος γιορτάζει?
9: Πέμπτη είναι σήμερα, εσύ εφουλίστος.
6: Ποιος γιορτάζει, βγάλει το γυαλάκι.
9: Η Περσεφόνη, η Πέρση, η Θέκλα, ο Κόπρος.
6: Ο Κόπρος.
8: Ο Κόπρος, ωραίο.
6: Θέλω να γνωρίσω.
8: Κι όμως
9: για ακούστε λίγο.
6: Θέλω να γνωρίσω ένα άνθρωπο.
8: Να είσαι αρχαιολάγωνος και να τον έβαζες Λέανδρος. Να λέει ο παπάς Λέανδρος Κόπρος.
6: Δεν θα κόλλω να ξέρεις.
9: Όμως για δείτε λίγο. Όσιος Κόπρης επωνομάστηκε έτσι διότι η μητέρα του σε καιρό διωγμού και επιδρομής βαρβάρων, ενώ έτρεχε και αυτή να φύγει, την έπιασαν οι πόνοι του τοκετού στο δρόμο και γέννησε τον Όσιο πάνω σε κοπριά. Ο Όσιος Κόπρης ήταν σύγχρονος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου επί βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου.
6: Δηλαδή, συγγνώμη, αν είχε τσίσει εκεί που τον γέννησε, τι θα τον έβγαζε?
9: Διακρινόταν για την ευσέβειά του, την αγνότητά του και την σοβαρότητά του. Άκου να σου πω, επειδή δεν έχει ζήσει σε χωριό και δεν ξέρει τίποτα.
6: Μα γέννησε πάνω στα σκατά και έβγαλε του παιδιού σκατά. Τι λες τώρα κι εσύ?
9: Παναγία μου, καταλαβαίνει παίρνει κοπριά, τότε ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Και τώρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η γιαγιά μου βάζει κοπριά στα λουλούδια.
9: Ωραία, λοιπόν.
4: Αλλά δεν θα πει ότι είναι δημοσίου κατά επειδή το γέννησε πάνω στου.
9: Μίλα καταρχά καλύτερα.
4: Ένα συγγνώμη.
9: Ήταν μαλακή η κοπριά και ήταν και ζεστή και πήγαινε εκείνο το διάστημα. Είναι πάρα πολύ.
4: Α, οι πίτσιδε γεννούσαν πάνω σε κοπριέ.
9: Όχι, ρε φιλέ, έτυχε τώρα η κοπέλα να γεννήσει.
4: Και άμα γέννα και πάνω σε τσίσα, τι θα τον έλεγε δηλαδή.
9: Τώρα είσαι βλάκα.
4: Όσο τσίσα.
12: Τώρα είναι σημαντικό το iPad, δεν τα λέμε τα παιδιά μα iPad.
4: Καλά σου λέει τώρα.
9: Το πείσε να με ανακάτε.
8: Αν
9: θέλετε να πιστεύετε, μην πιστεύετε.
4: Πού κολλάνε τα κοπριά με τον Χριστό και την Παναγία.
9: Σεβαστείτε λίγο από αυτά που
8: λέτε. Σεβάσου λίγο τον τρέπεζα.
9: Μην τσατίσει πρωί-πρωί τώρα. Λοιπόν, επίσης Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Η γάλακτος στα σχολεία. Μια φορά τότε έχει καθιερωθεί να γιορτάζει την Παγκόσμια Διατροφική Εξαίρεση του Γάλακτος. Έτσι κάθε τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου. Αφού Τετάρτη είναι σήμερα, Βλακ, τι μου λες
4: Πέμπτη. Είναι, Πέμπτη είναι σήμερα.
9: Πέμπτη είναι σήμερα.
4: Ναι, έπρεπε να στο βάλω χθες αυτό.
12: Πες
4: το, χθες δεν το είπαμε όμως.
9: Ημέρα ενημέρωσης για την οικογενειακή Παγκόσμια ημέρα.
4: Έλειπε ο Γιώργος, γι' αυτό ήθελα να τα ακούσει.
9: Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Σήμερα πολύ μεγάλη μέρα και πάμε για το σαν σήμερα.
8: Παρακαλώ, παρακαλώ.
13: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
14: Η ιστορία του χθες.
8: Σήμερα λοιπόν το 1908 κηρύσσεται η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα κάποιες φωνές έχουν συζητήσει να ξαναφύγει. Αλλά δεν ξέρω.
11: Δύσκολο.
8: 1948 στην Ιαπωνία το Τεχνικό Ινστιτούτο Ερευνών που κεντρίζει ο μηχανικός Σόιτσιρο Χόντα με το ονομάζεται επισήμως Honda Motor Company. Αρχικός κατασκευάζει μόνο μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια και αυτοκίνητα. Μάλιστα. 1957 εγκαίνια στη Βαρκελόνη για το στάδιο Καμπ Νου. Το 1998 για πρώτη φορά στον κόσμο στη Λιόν της Γαλλίας μεταφύτευση ανθρώπινου χεριού. Το 2000 ο Κάκη Καγιασβίλη κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό στην κατηγορία των 94 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, παρακαλώ. Το 2001 σε άνθρωπο της Science, ομάδα ερευνητών που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια σειρά ανθρώπινων πατημασιών που σώζονται στο εθνικό πάρκο White Sands στην Αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού χρονολογούνται πριν από 21.000 έως 23.000 χρόνια. Υπήρχαν εξυπόλοιποι στον κόσμο. Σαν σήμερα πεθαίνει το 2021 ο Μιχάλης Γκούναρης, Έλληνας ηθοποιός, και από γενέθλια έχουμε. Τίποτα. Νία Βαρντάλος, Νία Βαρντάλος.
11: Χρόνια της πολλά.
8: Νία Βαρντάλος.
4: Ωραία η Νία Βαρντάλος.
8: Χρόνια πολλά στην Νία Βαρντάλος. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα, ήμουν σύντομος, περιεκτικός και χωρίς καμία ουσία.
15: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
16: Τώρα γύρισες από διακοπές.
15: Άλλο αυτό. Πρωινό σφαιρά 102.

0: Πήγα να πω στον ΚΑΒ.
1: Ναι, τι είναι τον ΚΑΒ, γιατί.
0: Δεν άκουσε, έρχονται λέει κάτι τέτοια να πούμε.
1: Τι έρχεται πάλι.
0: Φυλαπορία!
2: Ναι, το έχω βάλει.
0: Στάρματα όλα. Α, ορίστε, πε το
1: Όχι,
2: έρχονται σε όλου μέχρι τον 60.
3: Δεν έρχονται
1: σε όλου.
2: Έτσι, όπω διάβαζα το θέμα χθε.
1: Δεν απάντε εσεί που είσαστε τώρα πιτσιρικάδε.
2: Όχι εδώ, ρε. Δεν είναι
0: κάτι μα αλλάζουν θέση.
2: Αυτό, ναι. Σε περίπτωση που χρειαστεί.
0: Να το, να το. Από το Α.
1: Να μην ανοίξω το στόμα.
0: Όχι, αλήθεια, από το ΑΚ λέει όριγμα κτλ.
2: Ανεβαίνω
0: σε μια ελιά.
2: Απλά έχει γίνει viral στο TikTok που λέει ότι και καλά πάμε πολεμό. Ξέρεις, μας έρχονται φυλαπορία.
1: Εμείς πήγαμε, υπηρετήσαμε πάρα πολύ και 18 μήνες αφιερώσαμε.
2: Ξαναπήγαινε
1: για αυτούς που δεν υπηρετήσαμε. Μην μιλάς εσύ.
0: Εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε για
0: τα νέα. Στήθια μας, Ζωτζάντο.
1: Πάμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
1: Μητσοτάκης ομογενής στη Νέα Υόρκη, επιδιώκουμε μία ακόμη εκλογή, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα.
2: Πόσο πια.
1: Γιατί έρχονται χιλιάδες SMS με φύλλα πορείας σε έφεδρους μέσω gov.gr. Τι αλλάζει με την ατζέντα 2030. Πες μέσα να διαβάσεις γιατί.
5: Έτσι κλαίμε τις ειδήσεις εμείς.
1: Αστυνομικός στο Βόλο ζητούσε έως και 700 ευρώ για να σβήνει κλήσεις με κέρδη πάνω από 3.000 ευρώ την εβδομάδα. Πώς τον ανακάλυψαν.
2: Το κάνει ακόμα αυτό.
1: Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος, οι εξαιρέσεις και τα πρόστιμα.
2: Τώρα τον Οκτώβρη, μέσα
1: Οκτώβρη. Μέσα διαβάσει.
2: Έλα, ρε Γρηγόρη, πες την ημερομηνία τουλάχιστον.
0: Δεν έχει ξεκινήσει μόρα.
1: Στα μέσα Οκτωβρίου, μεταξύ 12 και 26
2: ορίστε
1: του μηνός.
2: Κάθομαι, βγάζω εγώ τα μάτια μου κάθε βράδυ και στα πηδά έτσι.
1: Θα βγάλει τα μάτια σου με εντελένη, όχι με αυτά. Όσοι παραβιάσουν το δακτύλιο, έχει πρόστιμο 100 ευρώ.
2: Εντάξει, παλεύεται.
1: Αυξημένη ζήτηση για καυσόξυλα φέτος. Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες που κυμαίνονται οι τιμές.
2: Προφανώς, παιδιά, θέλετε να συζητήσουμε λίγο κάτι, ένα λεπτό. Θέλετε να συζητήσουμε λίγο κάτι. Ένα λεπτό.
1: Νομίζω ότι κάνω συζητήσει με τον Πρετεντέρη.
2: Παιδιά,
1: μην σχολιάζει με τον Πρετεντέρη.
2: Κάποια στιγμή θα το γυρίσω, σε ενημέρωση.
1: Θα το γυρίσει, είμαι σίγουρο. Αλλά.
2: Θα πάω.
0: Θα το γυρίσει γράμμα.
2: Μπρο στο δρόμο που χάραξε η Αντωνά, να ξέρει.
1: Συνεχίζω. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γιατροί και δικηγόροι. Τι εξετάζετε για τι εκπτώσει με ηλεκτρονικέ πληρωμέ. Να βάγει σε συνομιλίε για τα κλειπτά του Παρθενώνα, γράφει Telegraph το αγκάθι του δανεισμού.
2: Γιατί δεν το κάνει ένα έτσι κάτι.
1: Όχι! Όχι!
2: Δεν μπο... Η Γρηγόρη με καταπιέζει σήμερα.
1: Δεν με σχέση, Παναγή. Μπαμπάσαι με πρωί-πρωί.
2: Γιατί δεν το χωνεύουμε ότι ποτέ δεν θα πάρουμε τα γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο.
1: Ανακαλύφθηκε τείχος 2.000 ετών στο κέντρο του Παρισιού. Ίσως λύσει το μυστήριο προέλευσης της πόλης του Φωτός.
2: Αχά. Αχά. Ενώ αυτό είναι σχολιασμός. Μάλιστα.
5: Γιώργο.
1: Γιατί τα ξενοδοχεία. Γιατί τα ξενοδοχεία. Γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420
2: ποτέ,
1: και 13.
2: Παιδιά, κανένα ξενοδοχείο.
0: 420.
1: Με το 120, αλλά με το 13 το αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι κάποιοι που είναι.
2: Τα έχει να κάνει με τους δαίμονες και τη θρησκεία, τέλος
1: ναι
2: πάντων.
1: Το 420.
5: Εγώ νομίζω 13 υπάρχει. Γλυκής λέτε.
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχει. Για την προγραμματική πρόκειται το πλήρω από τα χρόνια του Ιησού. Μα το 420 έχει να κάνει με κάτι από το 1970. Το δωμάτιο 420 ήταν το αγαπημένο των καπνιστών κάναβης. Μπορεί να ακούγεται εκπληκτικό, αλλά ναι, το δωμάτιο 420 αποτελούσε πάντα.
2: Δεν το βρίσκω.
1: Έναν διακριτικό.
5: Άρα, Γιώργο.
2: Και δεν το βρίσκανε.
1: Δωμάτια, ναι. Ότι, γιατί λέει, ορισμένοι ακτιβιστές φτάνουν μάλιστα στο σημείο να επικοινωνούν με κυβερνήτες. Ακριβώς.
2: George. Πού είναι το δικό μας, εμά.
5: George.
2: 4-20, μα μαζευτούμε.
1: Λοιπόν, για το δωμάτιο. Για το δωμάτιο 13, να σας πω. Ο αριθμός 13 είναι τι, όπως είναι γνωστό, θεωρείται ότι φέρνει ατυχία. Στην πραγματικότητα, πολλοί πελάτες υποφέρουν από φοβία. Η φοβία αυτή ονομάζεται τρισκεδακακοφοβία.
2: Έλα μου!
5: Τρισκεδακακοφοβία!
1: Τρισκεδακακοφοβία. Άκου τώρα, υπάρχει τρισκοφοβία. Η δυσυμμονεμονία σχετίζεται με το 13 και έχει να κάνει με τον μυστικό δείπνο, όπου ήταν 12 οι Απόστολοι και συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ιησού. Ήταν ο Ιούδας ο μετέπειτα προδότης που αύξησε τον αριθμό των παρεμβάσεων. Ήταν 12. Έκτοτε ο αριθμός ήταν 13.
2: Α, ήταν ο 13ος ο Ιούδας.
1: Συνδέθηκε με τη μοίρα του Ιησού στο Σταυρό και έγινε σε αριθμός προς αποφυγή. Όμως και όταν η συνδετημόνη στο τραπέζι είναι 13, αποτελεί για πολλούς κακό ιονό. Γι' αυτό και προσπαθούν πάντα να βάζουν και 14ο.
2: Τέλεια. Τι λες τώρα.
5: Παιδιά θα τρελαθούμε με όλα αυτά.
1: Θα μάθεις πολλά εδώ.
2: Πολλά.

0: παίρνει την καρδιά κάθε πρωί. Κάπου στα 22 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη 24 του μηνός, κύριε. Πέμπτη, ρε παιδιά, θα το λαθώ. Πέμπτη.
1: Είδες πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός μαζί μας.
0: Τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα.
2: Πάει και αυτή η εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε.
2: Έχουμε και σφαίρα courier σήμερα, ε.
0: Ναι, πάμε να δώσουμε και ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, όπως κάνουμε κάθε πρωί, έτσι για όλους εσάς να το κερδίσετε και να αλλάξει λίγο και το. Ο προϋπολογισμός ο οικογενειακός, γιατί σίγουρα θα είχατε βάλει στο μυαλό να πάρετε κρέας για αυτό το μήνα ή για αυτήν την εβδομάδα. Είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα πραγματικά από τον Ανδριόπουλο, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε, ο Ανδριόπουλος από το 1983 έχει 7 καταστήματα στο νομό Αττικής. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε και να κερδίσετε με πάρα πολλά πράγματα και προσφορές κρέατα πραγματικά, που ουσιαστικά είναι ό,τι εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάρετε για το σπίτι. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτά είναι τα καταστήματα. Κάρτα επιβράβευσης, κερδίζετε συνεχώς όποτε ψωνίζετε, και 30 ευρώ αν κάνετε κάποια αγορά σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι, απλά με ένα τηλεφώνημα, δεν χρεώνεστε τίποτα. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, έχει φτιάξει και πακέτα οικονομικά για όλους εσάς, τα κόμπο 1 και τα κόμπο 2. Ρωτήστε ποια είναι τα πακέτα τα οικονομικά που θα βρείτε: ψωμί, αναψυκτικά, κασέρι, κρέας μαζί, και είναι κάτι υπέροχο που κάνει ο Ανδριόπουλος. 69 36 10 10 22, γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, καλή τύχη. Μπείτε κι εσείς που δεν στέλνετε, γιατί δεν θέλετε, βαριέστε, κάντε το, δεν ξέρετε, μπορεί να κερδίσετε πραγματάκια. Μην βαριέστε να στέλνετε μήνυμα με τόσα δώρα.
3: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobofine.gr, το κορυφαίο site έβρες εργασίες στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobofine.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobofine.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobofine.gr.
1: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Λοιπόν, για να ανοίξω λίγο την εφημερίδα να δω τι γράφει εδώ η εφημερίδα. Εντάξει, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Πόσα πάλι που ακούσαμε περιστατικά άσχημα χθες το βράδυ, εδώ, Καλαμάτα. Πάλι και πράγματα που δεν είναι την ενίκη. Αυτό ήθελα να λέω, ενίκη, Καλαμάτα, διάφορα πράγματα. Τόσο δυσάρεστα που πραγματικά με το που ανοίγει η συζήτηση πιάνει την καρδιά σου.
2: Λοιπόν, για να σας ρωτήσω κάτι, έχετε ακούσει κάτι για τον καιρό? Έτσι θα το πάμε τώρα, χειμώνιασε. Γιατί το πρωί που βγήκα από το σπίτι είχε 9 βαθμούς.
0: Εντάξει, και τι.
2: Έκανε κρύο.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπεις τι γράφει. Τετέλεστε. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκοτώσει με 5 όπλα το ανθρώπινο είδος.
3: Πόσο να το σκοτώσει, μωρέ.
0: Ναι, καταραίουν οι εργαζόμενοι από τα προγράμματα, εξολοθρευτές που ίδιοι κατασκευάζουν.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Σκεφτείτε το πιο απλό. Εμένα που τι μου έχει περάσει από το μυαλό. Ότι ρε παιδί μου, όλες αυτές οι μηχανές και τα συστήματα που θα είναι τώρα τα έξυπνα σπίτια κτλ. Αποφασίζουν σου κόβουν το ρεύμα.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Αποφασίζουν σου κόβουν τη θέρμανση, το νερό.
2: Θα καταργείς.
1: Με αυτό σου λέει ότι αυτό θα παίρνει τη δύναμη και θα μπορεί να ελέγχει μόνο του τις καταστάσεις. Αν έχει την πληροφορία, μπορεί να σκόψει τα πάντα.
2: Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ λέω τεχνητή νοημοσύνη, τραβά την πρίζα, ένα ρομπότ είναι με.
1: Τραβά την πρίζα εσύ, το κεντρικό.
0: Λες να μην έχει, κάνει αυτοασφάλεια μόνο του, να έχει πάρει το παιδί το κάνει.
2: Εγώ το ρύθμισα αυτό. Άμα θέλω να μην έχει ασφάλεια.
0: Αλλά αυτό έχει ξεφύγει πλέον από το επίπεδο του δικό σου. Σε θεωρεί πολύ.
1: Δεν σου λέει τώρα μια μηχανή. Ναι. Αλλά αν όλα αυτά συνδέονται. Δεν θα μπορεί.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παιδιά, το είδατε ότι η Guilfoyle.
2: Η Κίμπερλι.
0: Η Κίμπερλι, ναι.
2: Είχε έρθει στην Κεφαλονιά. Παιδιά,
0: τι?
2: Είδα το κοτερό της στην Κεφαλονιά.
1: Την είδε, την είδε.
2: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Καλεσμένη.
2: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κότερο στη ζωή μου.
0: Να σου πω, κάνει δημοπρασία. Το ξέρετε, το είδατε τη δημοπρασία.
2: Τι δημοκρατή.
0: Δημοπρασία από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, έπιπλα και αντικείμενα από το περίφημο Jefferson House. Από αυτό το.
2: Σε πουλάει το λευκό οίκο.
0: Στην Αθήνα, ρε παιδί μου, ότι είχε μέσα η κατοικία Jefferson House, λέγεται, που μένει ο Αμερικανός πρέσβης.
2: Γιατί τη λείπουνε χρήματα.
0: Ρε φίλε, έχει έπιπλα εκεί πέρα μέσα που δεν τα θέλει. Άλλαξε έπιπλα και αυτά που είχε τα κάνει δημοπρασία. Τα πουλάει. Δεν θε να κάτσει ο κόλο σου εκεί που καθόταν. Έτσι το πουλάει, σου λέει, σε αυτή την καρέκλα κάθεσαι.
2: Έχει κάτσει ο Τραμπ, ας πούμε.
0: Ο Τραμπ, δεν θες να το έχεις?
2: Εγώ προσωπικά, ναι. Ναι. Ουσιαστικά. Αν έχει κάτσει ο Τραμπ την καρέκλα που θα κάτσω.
3: Συμφωνώ και εγώ μας. Έλα Παναγία, θα σου πήγαινε μια τέτοια φωτογραφία. Την ανέβασε story κατευθείαν.
2: Καλά, story, ναι.
3: Εδώ έχει κάτι ο Τραμπ, θα λέει. Έτσι.
2: Για ένα στοράκι είναι ωραίο.
0: Μπορεί λίγο να πει να δει λίγο εκεί πέρα δημοπρασία. Πόσο κοστίζει δηλαδή περίπου ένα.
2: Δημοπρασία. Περίμενε, να σου πω αμέσω εγώ τώρα.
0: Α, κάτσε, ναι, σωστά, κάτσε να ρωτήσουμε τον Μπάμπη.
3: Πού το βγάλει.
2: Όχι, έπαπλα σου λέει.
0: Δεν θα βάλουμε το στη γυναίκα, δεν πάμε. Τον Μπάμπη, στον Μπάμπη πήγε. Πάμε στον Μπάμπη να το πούμε το πρωί, να πούμε μια καλή μέρα.
1: Τότε που το λες Μπάμπη.
0: Πάμε να τον ρωτήσουμε γιατί θα το βρει αμέσως εσάς το Παναγία.
1: Θες αλλάξαμε ο
2: Λάικα, αλιά, καναπέδες και καρέκλες.
0: Ναι, πώς όμως.
1: Τον Αλμάδο τον είπε Μπάμπη και την άλλη την είπε Φουρέιρα.
0: Βρήκε σε Παναγία. Ο Νίκος λίγο δυσκολεύεται να μου φτιάξει το...
3: Έλα, πού είσαι.
2: Κάτσε να ψάχνω, περίμενε.
3: Τι γίνεται, AI. Ε?
0: Πάμε, έλα Μπάμπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι ώρα να ξεκινάμε τη μέρα έτσι. Με αλλαγή, πες μου.
0: Αφού είχαμε πει με τον Αλφάντο και μετά πήγαμε σε άλλη.
3: Είδες τώρα στον πάγο, δεν θα βγάλω.
0: Α, δεν άλλαξες.
4: Δεν άλλαξε, φωνή.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, άστο.
3: Βγάζει προβληματάκια ο AI.
0: Ναι, δεν βγαίνει λίγο.
1: Πώς την είπαμε αυτή.
0: Όχι, θέλω να δω πόσο πουλάνε τέτοια.
2: Δεν λένε ποσά, ρε παιδιά.
0: Δεν λένε ποσά.
3: Σιγά μη πούνε ποσά.
2: Οι τιμές πάντως είναι ιδιαίτερα δελεαστικές, καθώς ξεκινούν από 80 ευρώ και καταλήγουν στα 120.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
3: Τι πουλάει η Κίμπερλι, δεν έχω καταλάβει.
0: Καναπέδες.
2: Χαρακτηριστικό λέει είναι ότι στη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου 4 γραφεία, 4 καρέκλες και 4 χαλιά πουλούνται προς 80 ευρώ. Ενώ για όποιον θέλει 4 γραφεία, 7 καρέκλες και 4 χαλιά, η τιμή είναι στα 120 ευρώ. Η πρεσβεία διευκρινίζει ότι όλα τα είδη πουλούνται ως έχουν και είναι μη επιστρέψιμα. Επίσης αναφέρει ότι δεν εγγυάται για τα αντικείμενα, σημειώνοντας ότι σε κάθε δημοπρασία ενεργοποιείται μια χρονική περίοδος όπου μπορεί να.
0: Κοίταξε τώρα, το να πάρεις ας πούμε ένα ωραίο καναπέ και ένα αυτό.
2: Κάτσε ενεργοποιείται μια χρονική περίοδος όπου μπορεί να.
0: Κοίταξε τώρα, το να πάρεις ας πούμε ένα ωραίο καναπέ και ένα αυτό.
2: 120 ευρώ γραφείο του μαγαζιού.
3: Στο βαλάτι δεν μπορείς.

0: Βλέπω ότι ναι. Βλέπω ότι έχει ορισμένη δημοπρασία στο Jefferson House, τώρα την επίσημη κατοικία της Αμερικανίδας πρέσβυρας εδώ στην Αθήνα. Αλλά δεν μπορώ να δω τώρα ακριβώς ποιοι είναι οι δύο καναπέδες και οι πολύ θέλουν να τους ενδιαφέρουν. Έχεις κάποιον σύνδεσμο?
1: Ναι, πώς θέλω να τα πω. Θέλω σήμερα, ρε παιδί μου, δύο καναπέδες και μια καρέκλα. Ποιο πρέπει να πάρω τηλέφωνο? Πότε θα γίνει η δημοπρασία? Θα γίνει κάπου?
0: Περίμενε λίγο να δω. Ναι, το βρήκα. Έχει μια ενεργή δημοπρασία τώρα στην πλατφόρμα Δημοπρασίων Ηνωμένων Πολιτείων του State Department.
1: Αχα.
0: Έχει 8 παρτίδες και λίγη. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 4:50 ώρα Ελλάδος.
2: Τώρα.
0: Δεν χρειάζεται να πας στην επαρχία ή να πάρεις τηλέφωνο.
2: Ή να πας
0: στην Αμερική. Γίνεται online. Αλλά πρόσεξε. Ναι, είναι online.
2: Πώς
0: αλλά να ξέρεις ότι πρέπει εσύ να φροντίσεις τη μεταφορά των επίπλων από την πρεσβεία. Δηλαδή, μόλις τα κερδίσεις, τα παίρνεις από εκεί και πρέπει να τα βάλεις σε κάποιο όχημα.
1: Ναι, δεν τα κερδίζεις, τα
0: οπότε
1: πληρώνεις.
0: Δεν χρειάζεται φυσική δημοπρασία σήμερα.
1: Δεν χαρίζουν.
0: Αλλά αν μου πεις ποιοι ακριβώς.
1: Τίποτα δεν χαρίζουν.
3: Να σου πω κάτι.
0: Όχι, όχι.
3: Αν πάω και αγοράσω κάτι τώρα.
0: Δεν χαρίζουν.
3: Αν πάω και αγοράσω κάτι τώρα και σκάσω με 4 βαλάντιδες, απάντα σκόσουμε. Θα μας αφήσουν να μπούμε πρεσβεία?
0: Όχι, νομίζω δεν γίνεται.
3: Δεν ήμουν σίγουρος.
0: Πρέπει εσύ να φροντίσεις τη μεταφορά, δηλαδή μόλις θα κερδίσεις, να τα πάρεις από την πρεσβεία και να τα βάλεις σε κάποιο όχημα.
1: Να σου λέω
0: πάντα μάλιστα. Δεν θα φωτώσουν εκείνες.
4: Μιλάει και τέτοιο αυτός.
1: Εντάξει, Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, εντάξει, παρακαλώ πολύ.
5: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα.

0: Πού ήταν?
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker.

0: ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο Level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε Level Up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το πρωινό σου, το καλύτερο.
3: Το απογευματινό σου break,
4: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
3: το καλύτερο.
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο σου. Host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
11: Με το ζόρι πήγαμε.
10: Πρωινό.

0: τη Δευτέρα. Έχουμε πρώτη μετάδοση εδώ. Γιώργος Αμπάνης ναι. και Νίκος Μακρόπουλος. Πρώτη εμείς θα το παίξουμε. Χάρτινες αγάπες. Έχω ακούσει ότι είναι μπαλάντα καταπληκτική. Σταμάτα. Για πρώτη φορά θα το έχουμε εδώ. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης για να
1: τέλεια. Ξέρουμε. Αυτά θα τα περιμένουμε όμως τη Δευτέρα. Τώρα κοιτάω έξω στον ουρανό. Τι ωραία μέρα ξημερώνει σήμερα. Να είστε καλά όλοι σας. Καλημέρα, καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στην υπόλοιπη Ελλάδα που μας ακούτε. Καλημέρα στα συμμαχικά ραδιόφωνα που μεταδίδουν το πρωινό του Σφαίρα. Γεια σας, σύμμαχοι. Εκεί όπου και να είστε, απάκρι σάκρι σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να παίξουμε φακέλους, παρακαλώ, διότι πάμε να δώσουμε ένα ωραίο ποσό μέχρι. Πώς να πούμε.
0: 1000 ευρώ.
1: 800 ευρώ.
0: 800.
1: 800 ευρώ, φίλε. Ωραίο είναι 800 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Έλα, 800
0: ευρώ. Ένα μηνιάτικο είναι, παιδιά. Τι λέτε τώρα.
1: 800 ευρώ έτσι πρωί-πρωί. Δώσ' το, ρε Νικολάκη.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
1: Έλα, μποντζόρνο, μποντζόρνο, καλημέρα. Γεια σας. Νικολάκη, σήκωσε τηλέφωνο.
0: Ναι, κυρία μου, μιλήστε.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
4: Λίτσα μου.
1: Μπα, δεν είναι άλλο, πάμε, πάμε παρακάτω.
5: Επόμενο.
1: Μην χάνετε ευκαιρίες για χιλιαρικάκια. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Εμείς είμαστε Σαλομούντες, είστε λίγο πιο πεσμένοι. Τι
6: γίνεται. Καλημέρα, στην καλύτερη παρέα.
1: Να, καλημέρα, πώς σας λένε.
6: Δήμητρα.
1: Γεια σου, χαιρετάω και τον κόσμο εδώ πέρα στο. Γιατί ανοίξαμε το live στο
0: Δήμητρα, είσαι πελατάκι.
1: Δεν μιλάω, ρε. Μιλάω, ρε. Μιλάω.
0: Μίλα στο Instagram, εγώ μιλάω στη Δήμητρα.
1: Δήμητρα, συγγνώμη, από πού τηλεφωνεί.
6: Τηλεφωνώ από Ηλιούπολη.
1: Γιατί είσαι έτσι τόσο.
0: Είναι στη δουλειά, δεν
1: είσαι στη δουλειά. Μάλλον.
6: Όχι, όχι, όχι.
0: Πού είσαι.
6: Δεν είμαι. Σπίτι είμαι.
1: Α, σπίτι. Δεν κοιμάται κανένα.
6: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι ηλικία είσαι, πόσο χρονών.
6: 33.
1: 33
0: χρόνια ρε.
1: Λοιπόν, Δημητρά μου, εδώ έχω τους φακέλους. Είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα εδώ πέρα πραγματικά. Έχει κάνει φοβερή δουλειά η Νάνση με τους φακέλους. Έχουμε το φάκελο με τα μπαλάκια με το σόβρακο. Έτσι, εδώ. Σόβρακο. Κότα. Μπανάνα. Πατούσες. Ένα στόμα με μία γλώσσα. Και μια τσιπούρα. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα. Πέντε, πήρες 800 ευρώ πρωί πρωί.
6: Κότα.
1: Η κότα, ε! Κότα,
6: μπαλάκια.
1: Κότα, μπανάνα, τι μου πες?
0: Μπαλάκια.
1: Α, κότα, μπαλάκια.
6: Τσιπούρα.
1: Και τσιπούρα! Να την κοιτάξει. Όλα τα έχει ζωγραφίσει το χεράκι της Νάνσης. Φανταστικά. Λοιπόν, ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα το 3.
0: Για 2 και 0 πας, Δημητρά.
1: Πάμε για 2 και 0. Δύσκολο το κάναμε το παιχνιδάκι, Νίκο.
7: Το έχει δυσκολέψει πολύ.
1: Ανοίγω τα μπαλάκια και έχει μέσα το 5. Και ανοίγω και την κότα και έχει μέσα το 6.
0: 5 και 6, 11 και 3, 14. Γεια σας.
1: Δύσκολο.
7: Πολύ δύσκολο ήταν.
1: Δήμητρά μου, τι δώρο θέλεις να σου δώσουμε? Θέλεις μια δώρο επιταγή από Five Fashion ή θέλεις από Χαρμάνι?
6: Χαρμάνι, Χαρμάνι.
0: Μια δώρο επιταγή 50 ευρώ, Δημητρούλα μου, να πας σε ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνι.

0: Λοιπόν,
1: έλα, πάμε να δούμε και τα νέα για τον καιρό σε λίγο, παιδιά, και να δούμε λίγο τι ακριβώς
2: είναι. Γιατί δεν μας τα λέει καλά ο καιρός φέτος.
1: Γιατί εγώ.
2: Αν είναι να χειμωνιάσει από Σεπτέμβρη μήνα και με αυτή την τιμή στο πετρέλαιο, δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Δηλαδή, λίγο να έρθει με
0: το βάσιο του χειμώνα.
2: Δεν φοβάμαι το χειμώνα, φοβάμαι όταν μου πει Ελένη κρυώνει να πει στον καλοριβέρα.
0: Αρνητής.
1: Η αλήθεια είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.
2: Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί
2: γέμιζα το αυτοκίνητο.
1: Πόσο κοστίζεται αυτή τη στιγμή?
2: Θα σου πω αμέσως. Πήγα προχθές να γεμίσω το αυτοκίνητό μου, το γέμιζα με 80 ευρώ πετρέλαιο και το έδωσε
0: με 130.
2: 120.
1: Ναι.
2: Φίλε, είναι εξωφρενικό αυτό. Ναι. Μιλάμε για 50% πάνω.
0: Έξαλλο σε βρίσκω.
1: Ναι. Θέλεις να περνάς να μας παίρνεις από το σπίτι?
2: Όχι, δεν θα περνάω καθόλου. Θα πάει το ηλεκτρικό πατίνι σύννεφο.
0: Παλιά το κάνανε και οι Αμερικάνοι και οι Ιταλοί.
1: Ποιο βέβαια.
0: Παίρνανε κόσμο.
1: Εσύ δεν βάζεις μικρόφωνο, Νίκο, που σε ακούς, χρειάζομαι να ακούσει. Πάλι με τα αριστεχνικά σου αυτά κάθε μέρα να σε λέω με τα ίδια.
0: Αυτό θα κάνουμε, φίλε. Application. Και θα μαζευόμαστε 4-5.
1: Του προσπάθησα να το κάνω αυτό στη Θεσσαλονίκη, δεν πέτυχε το κόλπο.
0: Γιατί πέρανε όλο ανώμαλι μέσα. Πιάνανε τα μπουτάκια.
2: Έχει μουρλαθεί ο κόσμο.
1: Πριν από 25 χρόνια προσπαθήσα να το κάνουν αυτοί που κατεβαίνουν τη Βασιλή Σόλγα να πάρουν τον κόσμο που περίμενε εκεί για να μην παίρνουν όλοι το αυτοκίνητο.
2: Που φτώσουν την Άντ, θα κάνουμε μετά.
0: Η μισή ήταν.
1: Μίλα μια φορά σοβαρά στη ζωή σου, μαλάκα. Μίλα μια με κάνει και βρίζω. Μίλα μια φορά σοβαρά πια.
2: Τι θες, Γρηγόρη?
1: Έχα, μπω, το πάμε από
2: Γρηγόρη, άμα σηκωθώ πάνω, ξεκίνα να τρέχεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει γυμναστεί.
1: Ο Θεός να με συγχωρέσει. Ζητάω συγγνώμη.
0: Από 20 Αυγούστου έχει ξεκινήσει με κάτι αλτηράκια.
1: Αυτό που είπαμε με το μην το λέω πάλι πρωί.
2: Η μαλάκινς είναι αστέρια.
1: Λέγεται παντού. Σύρια, αλλά αυτά το βλέπεις 8 η ώρα, 9, 7, 5.
0: Επαναλήψεις
1: στις 12, στις 2. Εντάξει, είπαμε, είναι ιατρικό
0: σώρος. Ναι, στο ζητούμενο όμως, εδέρνη.
1: Αλλά ποιος?
0: Αυτός.
1: Άνετα πια.
2: Εγώ είμαι ύπουλος. Τα κάνω γρήγορα εγώ, κατάλαβες.
1: Και μετά τρέχει και
2: γρήγορα. Και μετά, ναι.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι τρέχει γρήγορα.
1: Ωραία, η ιστορία τώρα τι θα γίνει δηλαδή με τα πετρέλαια και μόνο αυτά. Άρα, τι κάνουμε, Παναγία?
2: Περιμένουμε την κυβέρνηση να στηρίξει τους καταναλωτές.
1: Πάλι κυβέρνηση.
0: Τελειώσα.
1: Τι να κάνει για αυτήν την κυβέρνηση,
0: βέβαια.
1: Όχι, που είπε η κυρία. Τι να σε κάνει και ο Μητσοτάκης.
3: Τι να σε κάνει και αυτός ο
1: Μητσοτάκης.
3: Πόσα να κάνει.
1: Πόσα να κάνει.
3: Πόσα να δώσει.
1: Πιστεύετε ότι ήταν συγκινήσει το Μητσοτάκη αυτή που το είπε?
2: Όχι, όχι. Είναι πολλές κουλές τέτοιες γιαγιάδες που τα πιστεύουν αυτά, να ξέρει.
1: Τι να σε κάνει και αυτός?
2: Ναι.
1: Πώς να σε δώσει πια? Πώς
2: αν
1: να
2: δεν
1: δώσει?
2: Ήταν αυτός, ξέρεις που θα είμαστε τώρα, παιδί ούτε μου.
1: Κάτσε, γιατί υπάρχει κόσμο που το πιστεύει, δεν καταλαβαίνω.
2: Εννοείται. Αυτό σου λέω. Ότι υπάρχουν πολλοί κουλοί που τα πιστεύουν αυτά.
1: Έχει γι' αυτό. Τώρα, επειδή πιστεύετε ότι μπήκαμε δηλαδή και σε περίοδο εκλογών.
0: Ω, χρόνια.
2: Οπότε είναι Μάρτιο του 27.
1: Ναι, κάπου εκεί λέει πηγαίνουν.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουν.
1: Ξέρετε από τώρα τι θα ψηφίσετε? Πανεγή, ξέρεις?
2: Ξέρω πού θα κινηθώ, δεν ξέρω ακριβώς τι.
0: Πού θα κινηθείς?
2: Περιμένω λίγο να δω και τα προεκλογικές ομιλίες, τις εξαγγελίες.
0: Ψηφίζεις το χωριό, ψηφίζεις?
1: Ποιες ομιλίες, αφού τα πάνε στην έκθεση όλα αυτά που θα δώσουν, αν βγουν.
3: Τα είπανε, ναι.
1: Δεν άκουσες? Εξαγγελίες της έκθεσης, γι' αυτό έγινε η έκθεση.
2: Θα πούνε κι άλλα μέχρι.
1: Δεν θα πει τίποτα. Ό,τι είπανε, το πάνε.
2: Μια πρώτη ιδέα ήταν αυτή.
1: Δεν ήταν καμιά πρώτη ιδέα. Γιώργο, εσύ έχεις αποφασίσει να ψηφίσεις?
0: Καθόλου.
2: Ωραία, δεν τάξανε τίποτα. Να μας τάξουν ένα επίδομα, ένα έμφυα.
1: Τι θες να σε τάξει, να σε κάνει παπαδιά?
0: Άλλον που θα πάει το παιδί στο δημόσιο. Να το ψηφίσω.
2: Δεν μας τάξανε τίποτα, ρε Γρηγόρη.
1: Και εγώ δεν είμαι έτοιμος να ξέρω. Ξέρω και εγώ ακόμα τι θα να ψηφίσω. Πραγματικά.
2: Δηλαδή, τι θα κάνω? Άντε και τον ψηφίζω εγώ. Την ψηφίζω την Κωνσταντοπούλου. Τι θα μου κάνει η Κωνσταντοπούλου?
1: Την Κωνσταντοπούλου, εσύ.
2: Ναι, δεν μου είπε.
1: Πού σου έρθει η Κωνσταντοπούλου?
2: Δεν λέω τώρα τυχαία.
1: Δεν λίγο έχει χαθεί η Κωνσταντοπούλου? Δεν έχει λίγο ότι εξαφανίστηκε?
2: Περιμένει καμιά επιτροπή να κάνει comeback? Περίμενε τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι λίγο ότι.
2: Δεν έχει τύχει καμιά εξεταστική?
1: Πιστεύω ότι καλά έκανε. Γιατί το τελευταίο διάστημα πριν από καιρό είχε τόσο
2: έπεσε πολύ.
1: Όχι, είχε κουράσει. Ήταν συνεχώς που φώναζε, που τσίριζε, που μάλωνε, που έκανε. Και μάλλον κάποιος της είπε: κάνε λίγο στην άκρη, γιατί έχει αρχίσει και σπάσει τα νεύρα πολλών. Και
2: εγώ μετά θέλω έναν τέτοιο μες στη Βουλή να τους πάει τα
1: νεύρα. Όχι, υπάρχει ένα όριο.
0: Σύμφω προπονητής, λάρους λίγο, λάρους λίγο.
1: Αυτό έπαιρθε αυτή και θα κάνει τώρα ένα ντου. Ένα
2: και θα τα πάρει παραμάζωμα.
1: Από Γενάρη και θα τα πάρει παραμάζωμα. Αλλά σου λέει για να μην ακούνε το όνομά σου και γυρνάνε κατευθείαν αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί εγώ δεν θα πω αν έχει δίκιο και άδικο. Έτσι, αυτό θα το κρίνει ο καθένας. Ξαναλέω. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν κρίνουν τα λεγόμενα της. Αυτά τα κρίνει ο κόσμος. Κρίνω τον τρόπο που λειτουργεί. Ναι. Ο τρόπος της κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ και εσύ θυμάσαι που μου έλεγες.
2: Ναι,
1: ενώ
2: τις
1: συμπαθίες μου έλεγες δεν είναι αντέχοντα.
2: Έγκωσα πια.
1: Έγκωσες με το.
2: Έδωσε πόνο εκεί στην εξεταστική του.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
3: εντάξει. Τα πήγε πολύ καλά όμως η κουβέντα, να τα λέμε.
1: Αλλά το ζήτημα ήταν ο τρόπος που τα έλεγε και η επιθετικότητά της. Κάποια στιγμή σε.
0: Ούτως ή άλλως αυτές οι εξεταστικές νομίζω ότι είναι για να κερδίσεις.
1: Κάτσε γιατί είναι πολύ
0: σημαντικό.
1: Επειδή είναι και η ώρα παράξενη, τη αρέσει Κωνσταντοπούλου. Θα μπορούσε δηλαδή να είστε μαζί.
2: Φτιάχνει το πώ έτσι. Αυτό το.
1: Δηλαδή αν ήσουν ελεύθερο και ήταν ελεύθερη και εκείνη, θα μπορούσε να είσαι μαζί.
2: Άνετα, έκανα φλερτ, ναι.
1: Άνετα,
2: ναι, ναι.
1: Και
2: ναι.
1: Τι θα τη έλεγε.
2: Θα πήγαινα κι εγώ έτσι.
0: Τι θα τη έλεγε, είναι δύο μέτρα. Θα πήγαινα από κάτω και έλεγε. Ζωή! Ζωή! Hello!
1: Μάλιστα. Και άλλο καιρό θα έχει η ζωή πάνω και άλλο καιρό θα έχει πάνω και σκάτω.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 24 του Σεπτέμβρη, σήμερα Πέμπτη, και για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται ηλιακάδα με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, αυτό αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Η Παρασκευή θα έχει κάποιες συννεφιές, αραιές κατά βάση, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και μόνο αυτό. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξεσθενημένοι, μια ψύχρα θα την έχουμε το πρωί στους 14 βαθμούς, ενώ και το μεσημεράκι δεν φαίνεται να ξεπερνάει ο υδράγυρος στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα υπάρξει κάποια πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού, μες την ημέρα θα συννεφιάσει αρκετά, θα εγκλωθούν κάποιες διάσπαρτες μπόρες, ίσως και κάποιες τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξεσθενημένοι αρχικά, από το βράδυ θα στραφούν σε πιο βόρειους και σταδιακά θα ενισχυθούν στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο κοντά στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου το πολύ. Η Κυριακή το πρωί θα έχει κάποιες τοπικές βροχές στα ανατολικά του νομού, αλλά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, δηλαδή στο μεγαλύτερο διάστημα της Κυριακής θα επικρατήσει αρκετός ήλιος με λίγα σύννεφα. Ο βοριάς όμως θα είναι δυνατός στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία όχι πάνω από 23 βαθμούς Κελσίου. Και οι πρώτες δύο ημέρες της επόμενης εβδομάδας θα πρέπει να κυλήσουν με λιακάδα. Γενικά ένα βοριά στα 5 με 6 μποφόρ, αρκετή ψύχρα, φυσιολογική για την εποχή με μέγιστες τιμές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Κάθε καταργάρι στον πάγκο του και εμεί στο τέρμα. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, εδώ μέσα στα 4 λεπτά, ποιο είναι.
1: Ποιο είναι, ποιος είναι εκεί που. Αυτό.
2: Αυτός
1: που τραγουδάς.
0: Ένα μορομπένζινο, αυτός αγαπημένος.
1: Αυτός που χοροπηδάει, το φτιάχνει. Κάτι κοτσκολοτούμε.
0: Στάσεις λίγο, όλοι στάζετε σήμερα.
3: Μου στείλε μήνυμα η Πολυκάρπου ότι θα σε σκάσω, λέει, με αυτά που σου κάνω.
0: Βέβαια, γεια σου Έλενα μου, γεια σου Έλενα Πολυκάρπου.
3: Ό,τι και να γίνει, σε στηρίζει αυτή η κοπέλα, ρε παιδί μου, είναι τρομερό.
0: Και όποτε μιλάει μαζί μου, στηρίζει την Άνση.
1: Έβαλε για σένα φλάσκα στην αγάπη.
3: Α, το φίδι το κολόγο.
0: Αλλά πολύ καλή δημοσιογράφηση. Πολύ καλή.
3: Καλή είναι, τι να την κάνω.
0: Όχι, καλή.
3: Καλή είναι. Σφάζονται τα πόδια τη.
0: Ναι, σφάζονται, αλήθεια είναι αυτό. Είναι κολόνα.
3: Αυτή όμως καινούριο και ξέρω ψωμί.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με παιδικό τραγουδάκι, να ακούσουμε λίγο έτσι μια παιδική φωνούλα και τι θα ζητήσετε, από πού μας παίρνετε τηλέφωνο. Πάρτε και εσείς, ρε παιδιά, που δεν έχετε πάρει ποτέ και είσαστε με τη μαμά, τον μπαμπά και μπορείτε έτσι να μιλήσετε αφού οδηγεί ο παπάς ή η μαμά. 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ, Νίκο, άνοιξε το τηλέφωνο, άνοιξε τη γραμμή για να ακούσουμε λίγο παιδικό τραγουδάκι. Τι ωραία που ξεκίνησαν έτσι και τα σχολεία. Δεν λέω τώρα εγώ. Καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
0: Ποιοι χαίρετε, τι κάνετε, ποιοι είστε, πώς είστε, πού είστε, πώς είστε.
4: Με λένε Ήριδα.
0: Ήριδα.
1: Ωραίο όνομα.
0: Ωραίο Ήριδα. Δεν έχεις δεύτερο όνομα, μόνο ένα.
4: Έχω.
0: Πώς το λένε.
4: Ειρήνη.
0: Ήριδα Ειρήνη, είδες που το ξέρα.
2: Α, τι ωραίο.
0: Ήριδα Ειρήνη, μάλιστα, πολύ ωραία. Είδες που το ξέρα, θα έχεις δύο ονόματα. Ήριδα μου, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις καταρχάς.
4: Της Χάντριξ.
1: Πώς, Χάντριξ.
0: Της Χάντριξ, το ξέρεις, Νίκο.
1: Ποιο από τους Χάντριξ.
0: Το ξέρει, εντάξει.
5: Έχει πολλά.
0: Έχει πολλά, θα βάλουμε
1: το Golden θέλει.
0: Το Golden μάλλον. Να σε ρωτήσω, Ήριδα μου, τι τάξη πηγαίνεις.
4: Δευτέρα.
0: Και πώς είναι τώρα που είσαι στη Δευτέρα, σ' αρέσει που πηγαίνεις σχολείο.
4: Ναι.
0: Άμα σου έλεγα ότι σε μια εβδομάδα έχουμε ξανά διακοπές καλοκαίρι, θα σου άρεσε.
4: Ναι.
0: Αχ, Ήριδά μου γλυκιά. Και πώς τη λένε την καλύτερη σου φίλη στο σχολείο.
4: Κωνσταντίνα.
0: Α, είσαστε στο ίδιο θρανείο μαζί.
4: Ναι.
0: Α, και πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ, μωρέ Ήριδά, που μας πήρες τηλέφωνο. Θέλεις να πεις κάτι εσύ, έτσι να το αφιερώσεις κάπου το τραγούδι σου αυτό. Σε κάποια φίλη σου, σε κάποιο φίλο σου.
4: Στις
0: φίλες σου. Πολύ ωραία. Ήριδα, τώρα σε αυτό που θα ρωτήσω να το φωνάξεις δυνατά. Ναι.
4: Ναι.
0: Ωραία. Ήριδα, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος με ένα άλογο, να είναι μπροστά αυτός έτσι σαν αρχηγός και από πίσω του να έρχονται όλοι, όλα τα καρτούν, όλα τα Mickey Mouse που υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά πιο μπροστά από όλους, πάνω σε ένα άλογο, είναι ένας κύριος με ένα μάτι κλειστό, με ένα καπέλο, με ένα χέρι και έχει ένα γάντζο και ένα πόδι ξύλινο και έχει και ένα καράβι. Ποιος είναι, Ήριδα?
4: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
1: Δεν σας ακούω!
3: Μάλιστα, καπετάνιο!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα.
1: Σφαίρα.
2: Σφαίρα.
3: Σφαίρα. 96,6.

0: Λέω μην το πεις.
1: 12 λεπτά μετά από τις 8 παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
2: Ναι.
3: Γρηγόρης Αρναούτο.
1: Γιώργος Λιάνος.
2: Πανάκη Τζοτζάτος.
0: Και Νίκος Καλούδη.
1: Και Βαλάντης για την κίνηση.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
5: Έλατε και ρίχνω να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Σε πάω εδώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
5: Original.
3: Καλημέρα Βαλάντη.
5: Good morning, just give me a minute please, in Kilims, Covert. Jefferson Airplane.
1: Μου το είπε από χθες ότι είναι εκεί.
5: Jefferson Airplane, είναι πάρει.
1: Βαλάντη, τι έχει μείνει από τα...
5: Είμαστε σχεδόν ξεπολιμένοι.
1: Να πούμε όμως δεν ξέρει ο κόσμος να καταλάβει. Στο πρέσβης Kimberly, η κυρία Kimberly πουλάει τα πράγματα από το Jefferson House, το πρεσβεία.
5: Εδώ,
1: ναι, εδώ την πρεσβεία πουλάει τα πράγματα, κάτι καναπέδες, κάτι αυτά, από 80 ευρώ μέχρι 150 ωραίες τιμές.
5: Εγώ έχω κάνει τιμές, γι' αυτό είναι η τύπα.
1: Με πήγες, τα πήρες, κάνεις αυτό.
5: Είμαι μία από το πρωί εδώ πάνω, πάνω από την πρεσβεία είμαι.
1: Την Κύπρη την είδες.
5: Την Κύπρη, ναι, πώς την ξύπνησα, ήταν με τον Μπουρνουσάκη, την πορεία μου.
3: Περιποιημένη. Μα έχουν σχέση με την Κύπρη.
5: Κάτι ποδαρονιχάκια έχει βάψει, ωραία, πολύ ωραία.
1: Δεν είναι δικιά σας, η Κύπρη.
5: Είναι η Πομπάση, είναι αυτή η μελαχρινή βέρα. Εγώ κοίταξα κυρίδες.
1: Μελανόρι.
5: Είναι η μελανόρι με ένα μάτι έτσι σαν την Κλεοπάτρα.
1: Από πού λες να είναι, από πού λες να είναι.
5: Η Αιγύπτια πρέπει να είναι.
3: Αιγύπτια.
5: Αιγύπτια, ναι.
1: Α, Αιγύπτια. Από μάλιστα, εμάς. Μάλιστα. Ωραία,
5: έχει ωραία. Ωραία πράγματα.
1: Τι έχω, έχει, κάτι... τι σου κάνει εντύπωση.
5: Λοιπόν, να σε πω τι μου έχει μείνει τώρα, έτσι. Ναι. Έχει ακόμα κάτι χαλιά, ένα ωραίο χαλί με τον Bush.
1: Με τον Bush.
5: Ναι, είναι στα θάμνος αυτό και τώρα το λένε Bush. The Bush Carpet, έτσι το λένε. Έχει ωραία.
1: Έχει τίποτα, ρε παιδί μου, ότι εδώ το πάτησε από το πόδι του Οτάδε, α πούμε.
5: Φυσικά, έχει εδώ μου λέει, έχει και το Τραμπ. Έχει το Τραμπ κολόχαρτο πορί.
1: Αλήθεια.
3: Αχ, εγώ το έκανα, παιδιά, του κλείσα την γραμμή.
4: Παλάντη!
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Μα είναι δυνατόν. Ξανασυνέδεσαι το ρε Νίκο με το CB.
3: Το είδα λάθος.
1: Μα τι δουλειά έχεις εδώ εσύ αυτό μετά.
0: Περίμενε Νίκο, περίμενε.
1: Μα τι δουλειά, πρώτη φορά τι συμβαίνει αυτό στα 15 χρόνια.
0: Τι αμήχανη στιγμή είναι αυτή, παιδιά.
1: Τι υπάρχει αμήχανη στιγμή.
5: Έλα, παιδί. Είναι, πέρασα πάνω από το τέτοιο τώρα εκεί που είναι το οπλοστάσιο. Τι κόβεται το σήμα το CB, είναι όλα νικρή ζώνη.
1: Τι άλλο, τι είπανε, ποιο άλλο πάτησε.
5: Έχει τέτοιο του Τραμπ που είναι γκουφέ, αλλά φαίνεται είναι μόνο η χωρίστρα του Τραμπ. Δεν έχει πρόσωπο από κάτω. Και αυτό είναι πιάνει. Τέλο πάντων, θα το δείξω.
1: Κάτι που σε εντύπωση, ρε παιδί μου, έτσι κάποιο πολυέλεο κανένα.
5: Κοίταξε, είχε πολύ ωραία τέτοια κεντήματα με του Κένεντι. Κεντήματα, αλλά τα είχα και στο χωριό αυτό.
1: Τι τα κάνει, ρε
5: παιδί. Αυτά είναι, φεύγουν, ξέρει, σα φεύγουνε.
1: Δηλαδή και θα βγει τώρα στι γειτονιέ και θα πουλά, έλα, έχω κυλίμνη από την Κέμπερλι.
5: Έλα το κυλίμνη την Κέμπερλι, κυλίμνη την Κέμπερλι, κυλίμνη την Κέμπερλι.
3: Ωραία δεν είναι.
1: Και με το κυλίμνη Κίμπερλι.
5: Έχει φλοκάτι.
1: Ωραίο το κυλίμνη Κίμπερλι.
5: Κυλίμνη Κίμπερλι και φλοκάτι Τραμπ που είναι η πορτοκαλί.
1: Πώς το φωνάζεις. Φλοκάτς,
5: φλοκάτς, φλοκάτς, φλοκάτς. Κάτσε να σε πω και την κίνηση, να προλάβω. Έχουμε πολλή κίνηση εθνικά οδό κατεβασμό και ανεβασμό από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Φιλαδέλφια. Έχουμε πολλή κίνηση κλασικά πυγμένο όλο το κομμάτι και από Χαρνέ μέχρι Μαρούση. Έτσι στην Αττικά, επαναλαμβάνω, 1-2. Έχουμε κίνηση κάτω στην Παραλιακιά μετά το Ελληνικό πιάνει μέχρι... Πού να σε πω, εκεί πέρα που στρίβεις να πούμε δεξιά για να βγεις στη Συγκρού. Έχει πολλή κίνηση και εκεί από το... Σοφάει αυτό, τι έχει πάθει σήμερα. Δεν μπορώ να το φτιάξω. Έχει από τον Sky μέχρι το Πειραιά εκεί πέρα όλο αυτό το κομμάτι παλιά υποσυντώνος.
1: Είναι κοκκινό χώμα με πόνια καρπούζια και περιλυγερίμε.
5: Τι πόνια καρπούζια. Τραπεζάκια, μπαμπού, Κίμπερλι, Κιλίμ, Φλοκάτρα.
6: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
7: Κάτσε κάτω, θα σε πάρεις πολύ κύριο τρομάρα σου.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Καλημέρα και στο Effort Design, παιδιά. Έχουμε τη δωρεπιταγή 2.000 ευρώ στο τέλος του άλλου του μηνός. Του άλλου του μήνος, που μην ξεχνάτε, Effort Design, η φοβερή κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι, με αποστολή σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Τα έμπλα όλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. Custom made χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για κάθε πελάτη, όπου θέλετε, είσαι για το σπίτι ή για επαγγελματικούς χώρους. Δεν υπάρχει showroom, είναι η boutique που βγαίνετε εκεί και τα βλέπετε όλα. Τρισδιάστατα, ακόμη και το σπίτι σας το φτιάχνουν τρισδιάστατο για να δείτε αν τα έμπλα που διαλέγετε ταιριάζουν σε αυτό το χώρο. Και γενικά οι άνθρωποι έχουν φύγει πάρα πολύ μπροστά. Για τους πελάτες εκτός Αττικής μπορείτε να θέλετε, ό,τι θέλετε και τα δείγματα να σας στέλνουν για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Γενικά από όλη την Ελλάδα μπορείτε να μιλήσετε με την Effort Design. Θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε τα έπιπλα από εδώ και πέρα. www.effortdesign.com ή γράψτε παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design να δείτε πόσοι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι έχουν πάρει από εκεί και πόσο πραγματικά αλλάζει η λογική των επίπλων. Ίσως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αυτή τη λογική. 6936 10 10 22, Effort Design και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
1: Λοιπόν, φυσικά χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στίχημαν, λοιπόν, μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού, αφού η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Κάποτε η γλύκα σήμαινε γλυκά, γλυκά, γλυκά μου. Σήμερα όμως ξέρουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι η γλύκα μπορεί να είναι ελαφριά και χωρίς θερμίδες. Πώς? Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Slim Fix και όλα γίνονται.
0: Ζώδια, παρακαλώ.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Για δώστε το δυνατά και καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.
4: Πάρε με και πες μου
5: ότι μετανιώνεις.
1: Με το Κατερινάκι, Κατερίνα Λιόλιου.
0: Κατερινάκι, πετσούλα, πετσούλα.

TikTok Νάνση Αντωνίου. Έρχεται και ο Καλούδης. Ελπίζω και εύχομαι. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Σε εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά, σε εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, σε εσάς που είστε σπίτι, που είστε στο εξωτερικό, σε κάποιο νησί, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.

με τους κρυούς. Φροντίστε, λέει, να απομυθοποιήσετε κάποια άτομα που έχετε πολύ ψηλά στην εκτίμησή σας και ίσως δεν το αξίζουν, για να μπορέσετε να προχωρήσετε στη ζωή σας. Αφήστε τη διέστησή σας να σας βοηθήσει για να μπορέσετε να κινηθείτε σωστά. Να την πιστέψετε σήμερα τη διέστησή σας.

Επιδιώξτε, λέει, όσο πιο γρήγορα μπορείτε να αλλάξετε περιβάλλον, μία κίνηση θα σας κάνει πολύ καλό. Τη συγκεκριμένη στιγμή, ακόμα και ένα ταξίδι θα σας φτιάξει τη διάθεση. Για να μην καταρρεύσετε, φροντίστε να βρείτε χρόνο για χαλαρές δραστηριότητες.

Με γνώμονα τη λογική και αφήστε το συνέστημα στην άκρη. Είναι η μόνη διέξοδος για να ξεπεράσετε τα προβλήματα. Επειδή μόνο εσείς γνωρίζετε το συμφέρον σας, μην αφήσετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς. Εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους.

Ιωάννος. Παρόλο λέει που αντικειμενικά δεν έχετε κανένα πρόβλημα, η ανησυχία σας θα παραμείνει και τα ξαφνικά έξοδα θα σας γεμίσουν ανασφάλεια. Από το να κολλάτε στα ίδια και τα ίδια, ετοιμάστε τα πράγματά σας και πηγαίνετε ένα ταξίδι.

0: Πήγε να περιποιηθεί τον εαυτό του Καλλιόπη μου, που είναι ο κούκλος Παναγής. Πάει να περιποιηθεί λίγο, να παραμείνει κούκλος.
1: Μαμά, και περνάω στα λιοντάρια. Εμπιστευτείτε, λέει, τη διέστησή σας και προσέξτε τι θα κάνετε. Πράξτε ανάλογα, ακόμα και όταν η λογική σας υποχωρεύει άλλα. Εσείς θα πάτε με το συνέστημα σήμερα, όχι με τη λογική. Είναι δύσκολη καιρή για να το παίζετε ήρωες. Μη συζητάτε με ανθρώπους που δεν μπορούν να σας καταλάβουν, αλλά θα σας μπερδέψουν περισσότερο. Μείνετε στο ένστικτό σας σήμερα, στην καρδιά σας.
0: Γεια σας.

0: Διαμαντινάδες φουλ, παιδιά. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Γεια σου Τζουτζούκο, γεια σου Χένρι. Καλημέρα στην Αναστασία μου.
1: Κάνουμε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Μπείτε να μας γράψετε τις μαντινάδες. Πριν καταστραφώ,
0: φέρ τη λέει να τις βάλω χρυσαφικά. Της χρωστάω μεγάλη χάρη που δεν είσαι. Και περνάω στους ζυγούς. Τις ώρες που νιώθετε αδυναμία ή μοναξιά, χρησιμοποιήστε ως αντίδοτο τη φιλία. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να πετύχετε καλύτερα πράγματα σε πολλούς τομείς. Μην περιμένετε βοήθεια από ανθρώπους που δεν βοηθούν κανέναν, χωρίς προσωπικό όφελος. Καταλαβαίνετε, έχετε κάποιους συμφοροντολόγους.

0: όνειρα που βλέπω κάθε βράδυ. Ξύπνω και ψάχνω να σε βρω, μα συναντώ σκοτάδι.
1: Μάλιστα. Έχουμε και τα ποίηματά μας. Και περνάω στους σκορπιούς. Να είστε απόλυτα ειλικρινείς πρώτα απέναντι στον εαυτό σας και μετά με τα άτομα που σας βοηθούν ηθικά ή πρακτικά, γιατί η συμπεριφορά σας γεννάει αρκετές αμφιβολίες. Φροντίστε να μην δώσετε δικαιώματα για σχόλια, κυρίως τα επαγγελματικά.
0: Να σε αγαπήσουν και χίλιους να αγαπήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτά που ζήσαμε δεν θα τα ξαναζήσεις.

0: έτσι λοιπόν, να μην μας νοιάζει. Να πατάμε γκάζι και να φεύγουμε, όχι να πατάμε γκάζι για να τρέξουμε.
1: Καλημέρα Γεωργία, καλημέρα Αργυράκο μου, καλημέρα στον Νάσο, στον Λάβριο.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Αργύρη. Θανασία μου, καλημέρα στη Σφίνα. Και περνάω στο Ξώτες, μουαμουα. Η φόβη που έχετε γύρω από τις διάφορες σχέσεις σας είναι εύλογη, αλλά μάλλον το παρακάνετε με τους φόβους σας οι τοξότες. Από τα μισά της μέρας θα νιώσετε έτοιμοι για πιο εντυπωσιακά πράγματα. Ασχοληθείτε με καινούργιες δραστηριότητες που θα σας κάνουν να νιώσετε πιο όμορφα.

0: Βαγγέλη, στο Θάνο, στο Γιάννη και στον Καλούδη που είναι εγώ κεράκια. Άντε και στη Φρόσο. Ισορροπήστε σε αυτά που θέλετε.
1: Πρέπει να το αποδεχτώ.
0: Και σε αυτά που μπορούν να γίνουν. Έχετε αρκετά θετικά στοιχεία προς αξιοποίηση και η συμπαράσταση δεν θα σας λείψει. Μην υποχωρήσετε σε θέσεις και απόψεις τις οποίες είστε κατασταλαγμένοι εδώ και καιρό. Μην αλλάξετε θέσεις. Διάβαζα τώρα στη φίλη μου την Αθηνά που έλεγε ότι μπαίνει η ανάδρομη η Αφροδίτη στο Σκορπιό. Δεν είναι, λέει, η περίοδος για να κάνουμε πράγματα, π.χ. να αλλάξουμε χρώμα μαλλιών. Πράγματα που στην εμφάνισή μας που μετά θα γίνουν πιο μόνιμα και δεν θα μπορούν να αλλάξουν εύκολα.

0: νέο στους σιδεροχώους, γιατί έρχεται και ένας λογαριασμός. Παρόλο που η λογική και το συνέστημα πολύ συχνά βρίσκονται σε κόντρα μέσα σας, θα βρείτε τρόπους για να έρθετε πιο κοντά στους στόχους σας. Αν θέλετε να καταλάβετε αυτά που σας λένε οι άλλοι, προσέξτε τα αυτά που σας λένε, γιατί γι' αυτό δεν τα καταλαβαίνετε, δεν τα προσέχετε. Πάμε και στο λογαριασμό για να κλείσουμε. Δεν θέλω να χρωστάμε τίποτα.
1: Αυτή η νύχτα έχει μάθει.
0: Κλείνω με τα ψαράκια. Με γνώμονα τη χρησιμότητά τους, επιλέξτε το πρόσωπο που θα χρειαστεί να σας πλαισιώσουν, γιατί μέσα από αυτά θα προκύψουν έξυπνες ιδέες για εσάς. Αποφασίστε να ασχοληθείτε με κάτι πιο δημιουργικό και να είστε γνώστες των δεδομένων.
2: Ευχαριστούμε, Crazy Ghost.

0: λογαριασμό. Θα πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και πάμε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Σφαίρα 96,6.

0: λέει, για 12 λεπτά πριν από τις 9 ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής που ο Παναγής λέει ότι πρώτη φορά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, δεν το έχουμε ξανά συναντήσει.
0: Δεν έχουμε ξανά συναντήσει
1: κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο, για να δω γιατί κανείς μας δεν ξέρει τι θα πει.
2: Αν έσπασε η οθόνη του κινητού σου, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr είναι από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι απλό, jobfind.gr. Ανεβάζεις το βιογραφικό σου, ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση στον κλάδο που θες, να δεις τις διαθέσιμες θέσεις. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

0: δίλημα μας στείλετε σήμερα.
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα μας έστειλε το μήνυμά της. Λέει και την περιοχή εδώ. Δεν ξέρω αν...
0: Εντάξει,
1: οκ. Η Αλεξάνδρα έστειλε το μήνυμά της λοιπόν για σήμερα και λέει: παιδιά, η αλήθεια είναι δεν θα σας το κρύψω. Είσαστε το καλύτερο πρωινό. Σας ακούω πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Έχω ακούσει όλα αυτά τα διλήμματα.
0: Μεγαλώνει, μεγαλώνει, γερά παιδιά.
1: Σκέφτηκα, λέει, πολύ για να σας στείλω αυτό το mail. Γιατί ξέρω ότι ίσως να μην με πιστέψετε, ίσως να με κοροϊδέψετε, ίσως να σας φανεί αστείο και να γελάσετε.
0: Είναι αυτή η κοπέλα που είναι εδώ και ένα μήνα με αυτό το παλικάρι.
1: Ναι, ακριβώς αυτή, ακριβώς αυτή. Ακριβώς αυτή είναι.
0: Κατάλαβα το. Γιατί και γελάσει.
1: Ναι, τέλος πάντων το καλοκαίρι. Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο. Γιατί η Αλεξάνδρα σου λέει, ήταν και εκείνη διστακτική στο να μας το στείλει. Παρ' όλα αυτά όμως το έστειλε το κορίτσι και θα το διαβάσω τώρα αμέσως. Λοιπόν, πριν ένα μήνα γνώρισα ένα παλικάρι. Σας τα λέω εντάχει τώρα, μην σας διαβάσω εδώ πέρα αναλυτικά τα πάντα.
0: Καλοκαιρινός ερωτάς δηλαδή.
1: Πάρα πολύ ωραίος άντρας. Τον καψουρεύτηκα, λέει, με το που τον είδα.
0: Αμάνο, ρε.
1: Είχα, λέει, πάρα πολλά χρόνια να πάθω την πλάκα μου τόσο πολύ με ένα αγόρι. Τον ερωτεύτηκα.
2: Καλέ, αυτός πρέπει να είναι πέδαρος.
1: Τέλος πάντων, λέει, ήρθε η ώρα και η στιγμή να προχωρήσουμε στο σεξ, στο κρεβάτι. Και λέει εδώ η Αλεξάνδρα ότι, παιδιά, λέει, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αντίκρισαν τα μάτια μου.
0: Για το μόριο.
1: Ο άνθρωπος...
2: Πολλές φορές η εμφάνιση του ανθρώπου μας απογοητεύει μετά όταν δούμε κάτι που δεν.
1: Ο άνθρωπος, λέει αυτός.
2: Ναι. Τζιφιόγκος.
1: Έχει.
2: Γαριδάκης.
1: Το μεγαλύτερο μόριο.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
0: Βρέστε το.
1: Ακόμα λέει. Και, επειδή έχει τύχει, λέει, πολλές φορές να δω ταινίες ερωτικού περιεχομένου.
2: Α, βλέπει και τέτοια.
1: Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ έχω, λέει, θέμα με αυτό. Δεν το απολαμβάνω. Παρ' όλα αυτά τον έχω ερωτευτεί, τον έχω καψουρευτεί. Είναι τέλειος στη συμπεριφορά του, είναι τέλειος στη σχέση.
0: Ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει σεξ.
2: Ανατομικά υπάρχει θέμα.
0: Ανατομικά δηλαδή δεν μπορεί να κάνει σεξ μαζί του, γιατί η κοπέλα.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
2: Μα τα λες επιστημονικά για να το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, δεν το χαίρομαι. Δεν το απολαμβάνω.
2: Παναγία, να είσαι προσεκτικός. Δηλαδή μην μας πεις για ματζαφλάρια και τέτοια. Θέλω να είσαι επιστημονικά σωστός για να το αναλύσουμε.
0: Εδώ έχουμε ακούσει τώρα, Παναγία, γιατί μου το είπε ο Παναγίας το πρωί που πήγα, λέει, θα πω αυτό τώρα, κατάλαβα ποιο είπε. Εδώ έχουμε ακούσει τις ιστορίες που το έχουμε πει, Νικό, για τους ανθρώπους που, ξέρεις, κάποια στιγμή το ανδρικό μόριο είναι μικρό. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές
2: γυναίκες. Κρύα τα νερά, κάνα κόντρα αεράκι.
0: Δεν μου να είναι μικρό και πολλές γυναίκες να έχουν πρόβλημα με αυτό. Και βέβαια υπάρχει λύση, περίμενε. Πρώτη φορά, τουλάχιστον εμάς μας θέλει.
2: Ποιος άνοιξε παρά τη λύση.
0: Παναγία, επειδή μιλάμε για ιατρικούς όρους και επειδή μιλάμε και για ανθρώπους, ένα λεπτό, το ένα μικρό ανδρικό μόριο, έτσι το λένε και οι επιστήμονες, μπορεί να μεγαλώσει με μία επέμβαση. Έτσι γίνεται.
1: Α, με αυτό λέω.
0: Αυτό εννοώ.
1: Θέλω και το μεγάλο δεν μπορεί να μικρύνει.
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι πλαστικός χειρουργός. Λοιπόν, το ζήτημα είναι.
2: Τι το κάνεις αυτό το περισσότερο.
0: Δεν νομίζω να μικρύνει. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ακούσει λοιπόν για τέτοιες.
2: Μαλάκα, τι μεγλάρι.
0: Έχουμε ακούσει για τέτοιες.
2: Ένα κομμάτι αυτό.
3: Τι
2: είναι αυτό.
0: Λοιπόν. Έχουμε ακούσει
2: γιατί.
0: Σταμάτα, μωρέ, να πούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Μα λέει, γιατί δεν το κάνεις αυτό που περισσεύει.
0: Το κάνει, το βάλεις στο τιμόνι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει για ιστορίες γυναικών που είπαν ότι λόγω μικρού ανδρικού μορίου. Αφήστε να μιλήσω, είναι σοβαρό.
2: Σιγά!
1: Καλά σου λέει, σταμάτα!
0: Λοιπόν, λόγω μικρού ανδρικού μορίου να λένε ότι δεν μπορούμε και ότι, ας πούμε, κάποια στιγμή δεν το απολαμβάναμε γι' αυτό το λόγο. Ναι. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι, επειδή συμβαίνει αυτό, έτσι, μπορούν να πάνε να κάνουν μια επέμβαση. Μπορούν να, δηλαδή, υπάρχουν γιατροί που βοηθούν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, στο θέμα ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχω ξανακούσει εγώ ιστορία από φίλη που είπε ότι δεν μπορούσα να κάνω, δεν είχα ερωτική επαφή μαζί του, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο το μωρό του και χώρισα. Και τώρα εδώ αυτό που μου το λες σαν. Ναι, βέβαια, έχει ξανασύρει και μια.
1: Είναι Νάνση.
2: Όπου να είναι μπαίνει,
1: Νάνση είναι τι.
2: Όπου να είναι μπαίνει.
4: Εγώ δεν προχώρησα.
1: Σου έχει τύχει, Νάνση.
2: Γιατί να το κάνουμε τόσο προσωπικό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιε ιστορίε εκτό.
0: Σου έχει τύχει, Νάνση. Πρώτη φορά μου το λες αυτό.
4: Μου έχει τύχει, παιδιά. Μου έχει τύχει.
2: Νάνση, μέχρι εδώ.
1: Περίμενε. Θέλω να ρωτήσω τώρα πράγματα εγώ τη Νάνση.
0: Εμεί κάναμε σχέση και είμαστε τόσα χρόνια μαζί.
2: Και είσαι ευχαριστημένη, λες.
1: Καλά, δεν ήσουν ο πρώτος της.
4: Συγγνώμη.
1: Τι σχέση, μωρέ, καημένη, τέλος πάντων.
4: Παιδιά, θα σας πω κάτι. Εμένα που μου έχει τύχει.
1: Να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Δηλαδή, τι θεωρείτε ένα μεγάλο.
0: Όχι, τα νούμερα είναι και αυτά. Τώρα κάτσε γιατί
2: επιστημονικά
4: πάνω. Και ήταν και πολύ ωραίο παιδί και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσα. Και απομακρύνθηκα.
0: Να σε αυτό το μου το λες μετά από.
2: Όταν απομακρύνει.
1: Δηλαδή περίμενε τώρα, θέλω να το κάνω κουβέντα εγώ τώρα.
0: Βρέτε χέζεσαι να το κάνεις κουβέντα αυτό εδώ πέρα με την άξιο.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος γδύθηκε μπροστά σου.
4: Όχι, δεν γδύθηκε.
2: Κοίτα το κάνει εικόνα τώρα.
1: Τι εννοείς δεν γδύθηκε.
4: Δεν γδύθηκε ρε παιδιά, εντάξει τώρα δεν σας πω.
1: Το πιασες, το ψηλάψες.
4: Δεν γδύθηκε.
0: Μαλάκα μας
2: είναι. Μαλάκα
4: δεν το είδα γυμνό.
1: Α, δεν το είδες γυμνό.
4: Όχι.
1: Κι άμα ήταν.
4: Φαντάσου.
0: Προσπαθεί να το σώσει τώρα, αλλά εντάξει.
4: Καλά, εγώ δεν το είδα.
0: Κι αν έβαλε αυτός καμιά μελιτζάνα μέσα να μην.
1: Καλά σου λέει τώρα.
2: Όχι, τώρα δεν ξέρω. Τραγουδιστές που βάζανε τρεις κάλτσες.
1: Βάζανε τραγουδιστές τρεις κάλτσες.
4: Παιδιά είχαμε βγει. Ξέρω, δεν είχε μελιτζάνα.
2: Και βάζα και δερμάτινο παντελόνι για να γυαλίσει και να κάνει.
0: Ευχαριστώ να σου πολύ ωραίο πρωινό μας σήμερα. Πάμε λίγο όμως στην Αλεξάνδρα.
1: Πού ξέρεις ότι δεν λέει για σένα.
0: Πάμε στην Αλεξάνδρα.
1: Η
2: Αλεξάνδρα είναι αυτή που μένει στις ταινίες βιάς.
1: Να σου πω. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε λίγο.
0: Τι γίνεται τώρα σε αυτό, περίμενε. Τώρα τι γίνεται.
2: Το παιδί είναι από το πλωμάρι.
1: Δεν σκάσε.
0: Να σου πω. Τι γίνεται τώρα σε αυτό. Να σου πω. Άκουσε με λίγο. Αυτό είναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να απολαύσεις
4: τη
0: σεξουαλική πράξη, όσο και να είσαι ερωτευμένη.
1: Ερώτηση.
2: Άμα βρει. Σίγουρα δεν υπάρχει επιστροφή. Πίσω δεν έχει.
1: Περίμενε λίγο.
2: Ξέχασε το.
1: Να σου πω κάτι. Άμα βρεις, ίσως υπάρχει κάποια στάση που να μπορείς να.
0: Μέσα στο εδώ μια φίλη μου κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες.
1: Σωστό και αυτό.
0: Έχει ένα δίκιο και αυτή τώρα. Έχει ένα δίκιο. Ναι, αλλά τι είναι. Συγγνώμη λίγο. Άμα δεν μπορείς να απολαύσεις όμως το σεξ με τον άλλον για οποιοδήποτε λόγο.
4: Επειδή είναι λίγο δύσκολο αυτό και το ξέρω και από περιπτώσεις φίλων μου που τους έχει.
0: Ό,τι πονάει, αξίζει. Είναι δύσκολο.
4: Είναι λίγο δύσκολο, αλλά. Βρίσκουν κάποιου τρόπου.
1: Αυτό πήγα.
0: Να μην υποφέρει.
1: Φύγε μακριά. Κάποια στάση, ρε παιδί μου, που να μην υπάρχει.
4: Και ο άνθρωπο που έχει ξέρει πώ να το χειριστεί. Συνήθω.
1: Πείτε μα, ρε παιδιά, πώ το χειρίζεστε.
4: Καταλαβαίνω τη δυσκολία τη όμω. Αλήθεια τη Αλεξάνδρας. Ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Ρε παιδιά, θέλετε να πούμε λίγο
2: και για μας και για τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα. Και αυτός δεν το
4: φέρει.
2: Για
4: το
0: πρόβλημα.
4: Και
2: αυτός δεν το
4: φέρει. Για μας.
2: Όσο.
1: Ότι θα τους βγάλουμε και προβληματικούς τώρα τους ανθρώπους.
2: Και αυτός πρέπει να έχει το νου του να προσέχει, κατάλαβες.
1: Ναι, καλά, πρέπει να έχει το νου του να προσέχει.
0: Έχει πρόβλημα, δεν έχει.
1: Ωραία, να μιλήσουμε λίγο με μελέτες. Οι μελέτες λένε ότι ένα φυσιολογικό ανδρικό.
2: Πάρε Ηλία και Ελεονόρα τώρα.
0: Να τα πούμε. Αυτό που κάνει είναι άσχητο. Είναι άσχητο με το θέμα. Να βγάλουμε δύο-τρεις επικοινωνίες. Υπάρχει λύση σε αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει λύση.
1: Τι λύση.
0: Δεν υπάρχει λύση.
4: Υπάρχει.
1: Τι.
4: Δεν ξέρω. Υπάρχει.
0: Πώς υπάρχει, αφού εσείς δεν το λύσατε τότε.
4: Εγώ προσωπικά δεν προχώρησα καν. Ήταν ένα.
1: Γιατί, αφού υπάρχει λύση.
4: Ήταν μια έξοδος, ρε παιδί μου.
2: Τελευταία έξοδος.
1: Αφού έκανε one night stand.
4: Σου λέω ήταν μια έξοδος. Δεν θα προχωρούσα εκεί ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι μια έξοδος.
0: Τι είναι μια έξοδος.
1: Δεν το κατάλαβα, αλλά αισθάνομαι ηλίθιος να ξαναρωτήσω.
4: Υπήρχε φλερτ καιρό και βγήκαμε μια φορά.
2: Α, μια έξοδος.
0: Εσύ που κατάλαβες ότι έχει εκεί πέρα κουβαλάει. Δεν σε πιστεύει κανένας, πίστεψε με, αλλά
4: δεν πειράζει.
2: Κουβαλάει μπαζούκα.
0: Εσείς μπορείτε να μην συνεχίσετε την κουβέντα αυτή τώρα.
4: Τι βρήκαμε, ρε Νίκο.
2: Το μπαζούκα που
1: σκατάλαβε. Α, εγώ θα σου πω. Φιληθήκανε τσουτσούρια σε αυτό και η Νάντς το κατά το είδε.
0: Ναι.
4: Το κατάλαβα.
0: Ναι, είπε δεν θα πάω μαζί του, θα περάσω άσχημα. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
4: Ναι.
2: Τι κακό με βρήκε με! Να!
1: Καλό τέτοιο.
0: Γελάει ένα.
1: Εγώ όμως θα ξαναρωτήσω πόσο θεωρούμε ένα πολύ μεγάλο.
0: Άντε πάλι. Ρε, εσύ αυτά να πας στο γιατρό. Εδώ τώρα υπάρχει μια κοπέλα, τη λέει ένα πρόβλημα. Και υπάρχει κάποια. Μπορεί να τη πει.
1: Αυτό Νάντση που δείχνει είναι 25 cm.
0: Μπορεί να τη πει μια λύση. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση.
2: Αυτό είναι το πόδι τη καρέκλα.
0: Ναι, ρε μαγάι.
2: Επειδή έχω μαστόρια αυτή τη στιγμή είναι 25 cm. Έχω πληρώσει τζάμπα πλακάκια.
0: Πάμε καλημέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα στην όμορφη παρέα.
0: Γεια σου, φίλε. Το όνομά σου.
5: Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη μου, έχεις κάτι να πεις για αυτό το δίλημα γιατί μας έχει φέρει σε
2: αμηχανία.
5: Επειδή μου έχει τύχει από γνωστό φίλο.
1: Τι εννοείς?
5: Αυτό λεγόταν ελεφαντίαση.
0: Ναι. Υπάρχει και αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι, παιδιά, όμως τώρα εδώ.
0: Κάτσε να μιλήσω.
1: Αυτό είναι γι' αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Ρε, μόλις πήρε, βράζει τώρα να πει μια κουβέντα.
1: Το κομμάτι ελεφαντίασης έχει να κάνει ως προς το.
0: Γιατί σε αυτό το πράγμα έχει τόσο πολύ
1: μέγεθος. Όχι το μέγεθος.
0: Παναγιώτη, σταμάτα να μιλήσει λίγο ο άνθρωπος. Πήρε τηλέφωνο, το βγάλαμε στον αέρα.
2: Α πούμε μετά για την ελεφαντίαση.
0: Για πείτε, Γιάννη, πέστε, φίλε, και τι έγινε.
5: Ένα γνωστό μου το είχε αυτό το πράγμα. Σαν αρρώστια.
0: Δυσκολεύεται να δημιουργήσει σχέση στη ζωή.
5: Ναι.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί αυτό το πράγμα συνεχίζει και μεγαλώνει, δεν μικραίνει.
0: Mm-hmm.
4: Αυτό είναι άλλο που λες εσύ.
0: Αυτό μάλλον είναι κάποια.
5: Ναι, δεν ξέρω αν
4: μου είχαν πει και για
5: το παλικάρι, αν έχει το ίδιο.
4: Και για έναν καλλιτέχνη που είχε αυτό το θέμα.
1: Έχω την αμυντρή εντύπωση ότι αυτό πήγαν από τόση ώρα, ότι η ελεφαντίαση που αναφέρει είναι ως προς το περίμετρο.
0: Άντε πάλι. Ρε, αγόρι μου, σταμάτα να κάνεις. Δεν με σε ενδιαφέρει, δεν είμαστε γιατρικό συνέδριο.
1: Μα αυτό είπε όμως.
0: Βρε, μίλησε ότι κάποιο θέμα συμβαίνει. Σταμάτα το αυτό το πράγμα. Το πόσο.
1: Μα είναι άλλο το ένα, το άλλο. Η κοπέλα μιλάει για το μάκρο. Από ό,τι κατάλαβα.
5: Το ίδιο. Το μάκρο είναι, δεν είναι για το πάγο.
0: Μα νευριάζω γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό, βρε αγόρι. Μας ενδιαφέρει ότι. Μας ενδιαφέρει, σαν σε ενδιαφέρει, γιατί έχει πρόβλημα. Αλλά μας ενδιαφέρει ότι ένα άνθρωπο.
2: Δεν πάσχει από αυτό.
0: Συμβαίνει.
2: Ναι, δεν το έχει αυτό.
0: Συμβαίνει λοιπόν να υπάρχει. Συμβαίνει λοιπόν άνθρωποι να έχουν αυτό το θέμα και να μην μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό είναι ιατρικό. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε τέτοια άποψη.
4: Αυτό είναι συγκεκριμένο. Άλλο έχω μεγάλο και άλλο για ελεφαντίαση.
0: Στη συγκεκριμένη γυναίκα δεν είναι ότι έχει κάποιο πρόβλημα ελεφαντίαση ο άλλος άνθρωπος. Σου λέει ότι απλά είναι τόσο. Είναι το μέγεθος του μωρίου του φίλου της που τον γνώρισε πριν από ένα μήνα. Στο δικό της το σωματό, έτσι όπως είναι ο σωματότυπός της και έτσι όπως είναι, δεν μπορούν να το απολαύσει αυτή. Και υπάρχει πρόβλημα.
4: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Γιάννη μου, δεν ξέρω τι να τη πούμε τη Αλεξάνδρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Δεν ξέρω πριν να τον πάρει να πάρει στο γιατρό μαζί. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
4: Τι στο γιατρό, τι να το κάνει.
5: Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Τώρα το να πάει σε ένα γιατρό, άμα δεν είναι ελεφαντίαση και είναι κανονικό, γιατί υπάρχουν και μεγέθη.
4: Υπερμεγέθη.
5: Υπερμεγέθη. Κάποιοι μπορεί να τον έχουν 22-25 πόντους.
1: Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
5: Αν είναι υγιέστατο. Και απλά είναι μεγάλο το μόριό του.
4: Τι μπορεί να κάνει τώρα, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
5: Όχι, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
4: Αυτό λέμε.
0: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να μπορούσε να πάρει και κάποια γυναίκα που μπορεί να το έχει αντιμετωπίσει. Αν πάρει και κάποια κυρία που μπορεί να το έχει αντιμετωπίσει αυτό το
1: θέμα. Σωστή η πρόθεσή σου, συνάδελφε.
0: Χτυπάει το τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Σαν την παγόνη μίλησε.
0: Καλημέρα.
4: Να προσπαθήσει.
0: Μια χαρά πάλι άντρα τηλέφωνο. Πείτε μα, κύριε.
4: Τι μπορεί να γίνει με αυτή τη δουλειά.
0: Μια χαρά, σα ακούω.
6: Εγώ θα έλεγα η κοπέλα να ηρεμήσει.
0: Δηλαδή?
6: Να ηρεμήσει, ρε παιδί.
4: Είστε παθών.
0: Τι εννοείται να ηρεμήσει?
6: Είναι αυτό που λέμε, δεν μπορεί να το αποφύγει, χαλά να το απολαύσει.
0: Όχι τώρα, γιατί δεν μπορούμε και με το ζόρι
1: μα
0: να
1: δεν το απολαμβάνει.
0: Δεν το απολαμβάνει.
6: Μα αυτό λέμε, ρε παιδιά. Μπορεί να έχει τρομάξει. Μπορεί να έχει. Να το πήρε κάπως.
0: Αν δεν εννοεί ότι.
1: Καλέ, είπε ότι δεν το απόλαυσε. Δεν το απόλαυσε ανατομικά, είπε η κοπέλα.
0: Ναι.
6: Τι άλλα, με ηρεμία θέλει, δεν θέλει. Να ηρεμήσει, δεν μπορεί αλλιώ. Καταλάβατε,
1: Καταλάβαμε.
4: Θέλει ηρεμία.
1: Να τη πούμε να ηρεμήσει.
6: Να το είδε ξαφνικά μπροστά μου και να.
0: Ναι, σου λέει ότι έχει πάθει σοκ.
1: Παιδιά, λέμε όμως. Η κοπέλα,
0: ρε φίλε, έτσι λέει ο άνθρωπος τώρα. Θα πει τι λέει. Ο άνθρωπος βγήκε και είπε να
4: ηρεμήσει.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Θα το πει στον άνθρωπο γιατί έτσι πήρε να πει να ηρεμήσει. Ότι θεωρεί ότι άμα ηρεμήσει θα το πει.
1: Αλλά προχωρήσατε, ρε Γρηγόρη μου.
0: Άντε πάλι. Βρε αγόρι μου, θα πει στον άνθρωπο τι λέει. Αυτό ήθελα να πει. Πάμε άλλη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά. Μήπως κάποια κυρία το έχει. Δεν χρειάζεται να μα πει το όνομα. Αν κάποια γυναίκα το έχει αυτό.
1: Ένα κύριο εδώ, ορίστε. Λέει α αφήσει κοιλιά.
0: Μα, τι έχει αφήσει?
1: Κοιλιά.
2: Ναι, κάτω από
0: παρακαλώ,
2: μεγάλο
0: βράδυ. Καλημέρα.
2: Βλέπετε μεγάλο φίδι.
7: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Γεια σας, τι κάνετε?
7: Κάθε μέρα.
0: Πάντως να πω κάτι για τον κύριο που είπε για κοιλιά. Να ξέρεις ότι όσο παχαίνες, μικραίνει το μόριο.
1: Μα γι' αυτό είπε κοιλιά.
0: Σε εμένα ρώτα.
1: Σταμάτα ρε.
0: Ό,τι σου λέω εγώ. Καλημέρα κυρία μου, λέτε. Πείτε παρακαλώ.
7: Καλημέρα λέω. Μου φτιάχνετε τη μέρα κάθε πρωί που πάω για δουλειά. Τώρα σταμάτησα στην άκρη γιατί έπρεπε να μιλήσω.
0: Ωραία. Πείτε μας, σας έχει συμβεί, έχετε ακούσει ποτέ κάποια ιστορία?
7: Λοιπόν, έχω κάποιο γνωστό.
0: Ναι.
7: Έχει πρόβλημα. Πρόβλημα. Το έχει μεγάλο το μόριό του.
0: Μάλιστα.
7: Αλήθεια
1: τώρα.
7: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Το αντιμετώπισε ιατρικά, πήγε.
7: Υπάρχει, γιατί δεν το άκουσα και λέω πρέπει να το πω. Υπάρχει δακτυλίδι.
4: Ορίστε κυρία, είναι ενημερωμένη.
1: Τι δακτυλίδι?
0: Τι δακτυλίδι?
7: Ειδικό δακτυλίδι που στο προτείνει και ο γυναικολόγος. Που μπαίνει για να σταματάει σε ένα σημείο να μην μπαίνει.
4: Ορίστε, αυτά η Αλεξάνδρα δεν τα ήξερε.
2: Άρα υπάρχει η τεχνολογία που βοηθάει.
0: Έχει stop δηλαδή.
2: Έχει stop, λέει.
0: Βάζει stop.
7: Έχει stop.
0: Ναι, οκ.
7: Αυτή η γνωστή μου δηλαδή πάθαινε συχνές αιμορραγίες, είχε πρόβλημα η κοπέλα. Okay. Χρόνια παντρεμένη με τον άντρα της, αλλά όσο μεγάλωνε, ξέρεις, μεγάλωνε σε ηλικία η γυναίκα, είχε θέμα. Οπότε μπήκε το δακτυλίδι και ηρέμησαν τα πράγματα. Μάλιστα.
4: Μετά το δακτυλίδι όλα ηρεμούν.
2: Ναι.
7: Αλλά μου τύχε και εμένα.
0: Τι σας έχει τύχει, πείτε μας.
4: Αυτό δεν το περιμέναμε.
7: Κάποιος σύντροφος έτσι με μεγάλο μόριο, παιδιά δεν αντέχεται εδώ που τα λέμε, να λέμε και την αλήθεια.
0: Άρα θα μπορούσε δηλαδή, συγγνώμη, αν ένα, προσέξτε τώρα, η ερώτηση μπορεί να θεωρηθεί αφελέστατη, αλλά δηλαδή ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ένα πολύ καλό παιδί, να είναι ένας πολύ καλός σύντροφος, να είναι τίμιος, ηθικός, για αυτό το θέμα να μην μπορεί να μείνει μια κυρία, μια γυναίκα μαζί του.
4: Δαχτυλίδι, Γρηγόρη.
7: Άμα βάλει δαχτυλίδι, μια χαρά είναι.
0: Δαχτυλίδι. Όλα είναι τέλεια. Δαχτυλίδι δεν είναι ότι γάμου να σας παντρευτεί.
1: Όχι, Γρηγόρη, υπάρχει κάτι στόψου.
4: Το δαχτυλίδι θα του πέφτει.
7: Είναι ειδικό. Είναι ειδικό μέρο.
4: Οπότε θα είναι όλα καλά.
0: Μάλιστα.
7: Είναι, και εγώ δεν το ήξερα, παιδιά. Μου το είπε ο φίλος εμπιστευτικά, γιατί συζητάγαμε. Μου λέει: τρέχουμε με τη γυναίκα. Λέω: γιατί τι έγινε, αυτό και αυτό μου λέει.
0: Δηλαδή, εσείς χωρίσατε με τον σύντροφό σας τότε, χωρίσατε για αυτό το λόγο.
7: Εγώ είχα μια σχέση έτσι για μικρό διάστημα.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ήταν λόγος, ας πούμε, για να φύγετε αυτό.
7: Ναι, όταν δεν σε ευχαριστεί
0: και
7: δεν υποφέρεις.
4: Να πω κάτι, γιατί δεν ρωτάμε και, και τον Αλμάδο, Μπάμπη.
0: Όχι, δεν μπορώ να τον ρωτήσω.
2: Αυτός είναι επικίνδυνος.
0: Θέλω να σας πω ότι και σε μένα μου έχει τύχει, παιδιά. Θέλω να το πω ότι να μου πει κάποια κοπέλα που ήμασταν μαζί. Ότι δεν μπορώ.
4: Να,
2: το έχω ακούσει. Έχει και αυτό
4: προσωπικό.
2: Δεν έχει δαιμόνε εσεί, μαντάμ.
0: Έχω ακούσει και εγώ. Τι να πω, να πω ψέματα. Τόση ώρα κρατιέμαι.
2: Γιατί πηγαίνει τόσο φλερ.
0: Ψέματα.
1: Να την πω την ιστορία.
0: Δεν θα πω, δεν λέω καθόλου στο λόγο μου κιόλα. Και ξέρει τα λέω τη λέξη αυτή. Έχει συμβεί και μου έχει πει. Συγγνώμη, δεν αντέχω τόση ώρα, δηλαδή να ακούω από εδώ και από εκεί.
1: Εγώ ήμουν να σε ανεβάσει, ήθελε η κοπέλα. Εσύ το πιστεύει αυτό ότι ήσουν έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι.
1: Τι εννοεί, το τρομπάρι και το ξετρομπάρι.
0: Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Είχε
0: στόπ αυτή. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά.
7: Ήταν ωραία
0: μαζί. Μεγάλη φιλιά. Μεγάλη έτσι ήταν.
1: Για βάλε λίγο.
2: Για πες μια γραμμή. Πες μας για σένα, πες μας.
0: Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
8: Ναι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
8: Να κάνω μια ρε παιδιά, επειδή βλέπω ότι έχετε αγχωθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό.
4: Ναι, έχουμε αγχωθεί τα μάλλα.
8: Για να μην μπαίνει ο άνθρωπος τώρα σε περιπτώσεις να βάζει κόφτες, να βάζει δαχτυλίδια, να βάζει ανεπίστροφες βαλβίδες. Και μια και είναι και πέμπτη με το σέρα κούργιο, να κάνω μια τράπα με το δικό μου.
4: Ναι, σωστός.
1: Εντάξει, είσαι τέλειος εσύ. Πες τα ρε αδερφέ, πες τα.
8: Ναι, ναι, τώρα πάμε τώρα, ερχόστε τώρα και μιλάτε για σκηνή στο...
0: Στο σπίτι του κρεμασμένου.
1: Ναι, ακριβώς.
8: Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάντως βλέπεις όμως ότι και η κυρία το αντιμετώπισε αυτό που λέει και σου λέει δεν το. Δεν το απόλαυσε, δεν το απίλαυσε. Έφυγε.
2: Ναι.
0: Είδες που τελικά. Τώρα στην Αλεξάνδρα τι να πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη κυρία
2: που το
0: 211-7007-931. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και να μιλήσετε. Αλλά. Είδες ότι και οι γυναίκες τελικά που έχουν πρόβλημα σε αυτό. Ναι, νομίζουμε καμιά φορά εμείς οι άντρες που όπου να είχαμε.
1: Καλά, εγώ να είχα και θα την έβρισκα τη λύση.
0: Ναι.
4: Όχι, παιδιά, μην το λες.
0: Και όμως μην το λες, φίλε. Δεν
2: βλέπεις
0: οι αρχαίοι.
2: Καλά, είσαι με την τζουτζούνη.
0: Πάνε μέτρο.
2: Πάνε τζουτζούνη.
4: Εντάξει, ο Παναγιώτη το λέει γιατί είναι 8 εκατομμύρια.
1: Τουλάχιστον έβγαλα εδώ όμορφα παιδιά.
0: Πάνε μέτρον άριστον, φίλε. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, όλα χρειάζονται με μέτρο, αδερφέ. Παρακαλώ.
1: Δώσ' μου στα 25 και θα δω εγώ θα τα κάνω.
0: Καλημέρα.
2: Τι θα θες εσύ αυτό.
0: Καλημέρα.
9: Αυτό που είπατε τώρα είναι το σωστότερο. Πάνε μέτρον άριστον.
0: Ναι.
9: Γιατί τυχαίνει να έχω ένα φίλο που είναι έτσι, όπως περιγράφεται.
2: Όλοι ένα φίλο έχουν από ό,τι βλέπω σήμερα.
0: Ναι, ισχύει.
9: Πολύ κοντινό, δεν είναι ψεύτη δηλαδή. Ούτε δεν μπορεί να βολευτεί ούτε σε οίκο ανοχής.
0: Φαντάσου.
9: Τον διώχνουνε, αν θέλετε το πιστεύετε.
0: Το πιστεύουμε, όχι, το έχω ακούσει και εγώ.
4: Γιατί...
0: Το έχω ακούσει ιστορίες πολλές.
1: Φαντάσου τώρα όμως τι ικανοποίηση θα έχεις όταν σε διώχνουνε για αυτόν τον λόγο.
0: Τι λες ρε,
4: όχι ρε, είναι στενάχρονο.
9: Δεν είναι ικανοποίηση αυτό Παναγή, αυτό είναι καταστροφή.
0: Καταστροφή είναι αδερφέ.
9: Καταστροφή και κατά. 35 και δεν έχει φτάσει ποτέ στην κορύφωση.
0: Βλέπεις.
4: Είναι πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό που δεν σε βλέπει.
9: Ακόμα και στον οίκο ανοχής.
4: Δυσκολεύομαι.
0: Συγγνώμη λίγο τώρα. Έχω ακούσει εγώ ιστορίες από γυναίκες που είπαν ότι εγώ δεν θα κάνω σεξ μαζί σου γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι.
4: Καλά, ρε παιδιά, πριν λίγο δεν σας το πω εγώ.
9: Δεν μπορεί.
4: Που εγώ δεν ήταν και τόσο τραγικό σου περιγράφει τώρα ο φίλος. Γιατί μετά είχε σχέση ο άνθρωπος.
9: Αυτό δεν είναι ωραίο, αυτό είναι πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε.
0: Συμφωνώ.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Τώρα συγγνώμη, να κάνουμε ένα μήνυμα και κάτι. Αν και αν θέλουμε ακόμα ένα τηλέφωνο, αν θέλει να πάρει μια κυρία να μας πει αν ξανά τη έχει συμβεί κάτι. Πιο πολύ θέλαμε μια γυναίκα να δούμε πώς θα αντιμετωπίζει μια γυναίκα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα. Τώρα τι λέμε στην Αλεξάνδρα. Δηλαδή χωρίζει. Χωρίζει με αυτόν τον άνθρωπο.
4: Εγώ δεν θα τη πω να
0: χωρίσει. Κάτσε ρε, συγγνώμη, δηλαδή είναι καλό παιδί. Είναι τίμιο.
4: Είναι
0: μια χαρά.
1: Γρηγόρη μου, άμα δεν ευχαριστήσει
0: το σεξ. Ταιριάζουν μαζί. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι το σεξ είναι πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν σε μια
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα λοιπόν αφήνεις λοιπόν έναν άνθρωπο στην άκρη, όσο καλός και να είναι, επειδή δεν μπορείς να κάνεις σεξ μαζί του. Εκεί καταλήγουμε. Καταλήγουμε εκεί. Άρα δηλαδή λέμε στην Αλεξάνδρα σαν λύση χώρισε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω.
4: Άκου, θα σου πω κάτι. Εγώ όταν μου συνέβη, ήμουν 22 χρονών. Αλεξάνδρα.
0: Αν και εσύ μας έχεις πει 50 φορές, σας έχει συνέβη να πούμε δίπλα.
1: Μα
0: είμαστε 12 χρόνια μαζί.
1: Είμαστε και εμείς εδώ.
4: Ήμουν 22, λέω.
1: Θέλω να σε αγνοεί λιγάκι σε αυτό το θέμα.
4: Εκεί τώρα η Αλεξάνδρα είναι 35. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Αν έχει βρει έναν άνθρωπο που τη ταιριάζει κτλ. Δεν δαχτυλίδι.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνο. Καλημέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα τελευταίο τηλέφωνο, ρε παιδιά, από κάποια κυρία που θέλει να πάρει να μας πει μια δική της εμπειρία.
1: Αυτό ίσως να έχει να κάνει και λίγο με την ανατομία της γυναίκας.
0: Δηλαδή, αυτό γυναίκα. Ναι, πιστεύω μπορεί να σημαίνει και αυτό. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτά που βλέπουμε καμιά φορά σε ταινίες πορνό. Ναι, βέβαια. Που είναι λες και. Είναι η ιστορία του. Ναι, είπαμε δεν βλέπεις κάτι τι συμβαίνει. Καλημέρα.
10: Καλημέρα Γρηγόρη μου, καλή σεζόν.
0: Γεια σας
10: σε όλη την παρέα.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η δική σας, καταρχάς, δεν ξέρω αν έχετε κάτι βιώσει εσείς ή τι προτείνετε για στην Αλεξάνδρα να κάνει.
10: Δεν έχω βιώσει κάτι, απλώς θα ήθελα να πω να μείνει όπως έχει.
1: Τι εννοείται.
2: Να μείνει όπως έχει.
10: Ναι.
2: Να το προσπαθήσει εννοείται.
10: Να το προσπαθήσει βεβαίως.
0: Ναι.
11: Είστε καμένοι.
10: Εγώ είμαι 37 χρόνια παντρεμένη, εντάξει.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι πιστεύετε ότι δεν πρέπει να χωρίσει πάνω. Και αν δεν μπορεί να απολαύσει το σεξ με αυτόν τον άνθρωπο που αγαπάει.
10: Δεν πειράζει, να μείνει μαζί του. Υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν.
0: Όπως.
11: Να βλέπουν ταινίες.
10: Να βλέπουν ταινίες, να πηγαίνουν βόλτες.
1: Καλά, και άμα του έρθει η όρεξη για σεξ, τι θα γίνει εκεί.
0: Τελικά μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι σοβαρά.
2: Παρακαλώ.
0: Από κάποια ηλικία και μετά, μετά τα 60, για κάποιους ανθρώπους δεν είναι και τόσο σημαντικό το σεξ, είναι πιο σημαντικός ο άνθρωπος.
10: Υπάρχουν όλα πράγματα να κάνουν,
0: από
10: βεβαίως.
0: Από κάποια ηλικία, από το 25 μέχρι τα 55, θεωρείς ότι είναι το σεξ ένα τόσο σημαντικό πράγμα που χωρίζεις επειδή δεν κάνεις ωραίο σεξ με τον άλλον.
1: Όχι, τα 60 και μετά όχι, ρε Γρηγόρη.
0: Λέω 25-55.
10: Κατά 50 και μετά δεν κάνεις εύκολα.
0: Έλα τώρα Νίκο, σταμάτα πια τις χαζομάρες τώρα. Δηλαδή θα χωρίσω εγώ με έναν άνθρωπο, δηλαδή είμαι εγώ με τη γυναίκα μου. Ναι. Και αν στα 60 η γυναίκα μου δεν κουστάρει να κάνουμε πια σεξ. Ναι. Θα τη χωρίσω. Ναι. Άσε μας ρε Νίκο. Θα είμαι εγώ με τη γυναίκα, τη χωρίσω που δεν θα κάνει σεξ τώρα.
11: Ναι, ναι, αλήθεια.
0: Αν είναι το πιο σημαντικό μετά το σεξ αυτό
11: δεν
0: είναι.
11: Δεν έβαλα εγώ σεξ.
0: Μετά τα 60. Μετά πες έναν άνθρωπο να δεν πειράζει.
11: Δεν θέλει έναν άνθρωπο.
0: Να το καταλάβω στα 25-30 να καταλάβω τι ορμέ.
11: Στα 70.
0: Άσε ρε Νίκο που στα 70 θα διώξω εγώ τον άνθρωπο επειδή θέλει να κάνει σεξ τώρα. Πλάκα με κάνετε. Έχετε χαζέψει με το σεξ.
11: Αν θέλω να κάνω σεξ.
0: Τώρα κάτω μόνο σου να πούμε τώρα. Άιτε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν σε δίδιωξε έναν άνθρωπο επειδή είσαι. Να καταλάβω ότι στα 25-30 μπορεί να πει να δοκιμάσω κάπου αλλού να βρω έναν άνθρωπο που μπορεί. Αλλά ξαναλέω, άρα τελικά το σεξ. Πόσο τη εκατό είναι σημαντικό σε μια σχέση στα 30, στα 30 σου χρόνια.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πόσο ρε φίλε.
11: 1000%.
1: Καλά, 1000 δεν είναι, αλλά είναι.
0: Αλήθεια.
11: 60, 30, στα 30 ρε παιδιά.
0: Δηλαδή 30, από το 100 30. Πόσο σου λέω, δηλαδή για να μείνεις με μια γυναίκα μαζί, πόσο τη εκατό είναι.
11: 1000%.
0: Και αν είναι καλό κορίτσι, το αγαπάς, είσαι ερωτευμένος.
11: Δεν θέλω, όχι.
0: Δεν κάνει καλό σεξ, φεύγεις.
11: Φεύγω.
0: Μάλιστα.
10: Δεν φεύγει.
0: Ωραία, υπάρχει.
11: Στα 30 χρονών. 30 χρονών, ρε παιδιά, βράζει το αίμα μου. Μάλιστα. Και να κάτσω να σκεφτώ αν θα λέμε.
0: Το δέχομαι, Νίκο.
11: Και να βλέπουμε το όλη και εγώ.
0: Το δέχομαι αυτό που λες. Άλλη
4: φορά. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Επαναλήψει.
0: Ο Νίκος.
1: Το ξαναβαλέ. Και η Νάντση από την
4: Ελλάδα. Στα 30 ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά, καλά που σας άκουσα.
1: Να πω μια καλημέρα στο χοτέλ Πρίαμος που μας ακούνε.
4: Την καλημέρα μας.
2: Μας στέλνουν πάντως.
4: Καλές δουλειές.
2: Ότι πέρα από την ελεφαντίαση που είναι γνωστή η πάθηση, υπάρχει και μια πιο άγνωστη, πιο σπάνια και πιο επικίνδυνη. Που λέγεται κλονική ελεφαντίτης.
0: Δηλαδή.
2: Το οποίο εκεί το μόριο λέει δεν έχει μόνο το μέγεθος, έχει και τη συμπεριφορά. Δηλαδή, γνωστή περίπτωση του Τζον Φρι, πώς λέγεται, ναι. Τέλος πάντων, ο οποίος επισκεπτόμενος λέει ένα μανάβικο της περιοχής του, το μόριό του έσκισε το φερμουάρ, άρπαξε μια μπανάνα και την έβαλε στον ποπό.
1: Είσαι ηλίθιος.
2: Και μετά έκανε.
0: Είσαι ηλίθιος. Ελάτε με αυτόν και εσύ, Νίκο. Εσύ τον αφήνετε και λέει τέτοια.
1: Scientific fact. Πάντω εδώ μου στείλανε ένα μήνυμα.
0: Και εγώ.
1: Παναγή λέει καλημέρα. Το δαχτυλίδι Πέους είναι για μεγαλύτερη διάρκεια και απόλαυση.
4: Όπως και, όχι, να,
1: όπως και καλύτερη στήση. Μία πολύ καλή λύση που μπορεί να γίνει είναι επέμβαση μίκρυνση Πέους αν το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
0: Το τηλέφωνο έχουν σπάσει, παιδιά. Ειλικρινά δεν μπορούμε να πάρουμε άλλη. Έχουν πάει και τέταρτο. Ειλικρινά είναι ένα θέμα. Αλεξάνδρα μου, δεν ξέρουμε τι να σου πούμε. Ειλικρινά.
1: Το πρόβλημά του να είχαμε.
0: Ναι, πραγματικά. Όχι, δεν θα ήθελα να είχαμε το πρόβλημά του. Καλή τύχη. Προσπάθησε το. Αν θες, πηγαίνετε και σε ένα γιατρό. Μήπως υπάρχει κάποια λύση. Γιατί εμείς τώρα μπορεί να λέμε βλακίες εδώ. Αλλά.
12: Καλά είναι και τα 23, καλά είναι.
0: Εντάξει. Καλό παιδί να είναι. Καλό παιδί να είναι. Εγώ αυτό πιστεύω.
13: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε.
14: Σφαίρα 96,6.
15: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
17: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
18: Δεν υπάρχει!
17: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
19: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
20: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
22: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Θέλω να πω χθες κάτι και αυτό δεν έχει να κάνει επειδή εργάζομαι στον Αντένα. Το λέω γενικά γιατί έχετε καταλάβει εδώ πέρα ότι μας αρέσει, το λέμε πάρα πολύ, όπως έχουμε μιλήσει για το Σόι και για διάφορα άλλα σύριαλ που είναι καταπληκτικά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια χθες για αυτό το σύριαλ, το Αγκάθι και Κρίνο, που ήταν ένα από τα ωραιότερα σύριαλ που είδα τα τελευταία χρόνια. Μια καταπληκτική δουλειά. Και επίσης και το Dirty μου άρεσε πάρα πολύ. Χθες με το Κινάς, επειδή δεν βλέπει και πολύ ελληνικά σύριαλ, γιατί είχε εθιστεί με τα ξένα σύριαλ και είχε ανεβάσει λίγο τον πύχη της με τα αμερικάνικα μέσα της πλατφόρμας. Πρώτη φορά σε είδα χθες να κάθεσαι με τέτοια.
1: Μα ήταν πολύ ωραίο.
0: Να το Αγκάθι και Κρίνο. Και έτσι εύχομαι ο κόσμος να του δώσει την ευκαιρία να το παρακολουθήσει, γιατί μιλάμε για μια καταπληκτική δουλειά που σχεδόν αγγίζει κινηματογραφικά πρότυπα. Πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραίο σενάριο. Το σενάριο, ακούς, το σενάριο είναι, Παναγή. Κάποιος έχει σκοτώσει τον αδερφό μιας κοπέλας. Και ενώ δεν τον έχει στην πραγματικότητα σκοτώσει αυτός. Δηλαδή κάποιοι τον βάλανε να πάει αυτός φυλακή για να μην πάει κάποιος άλλος, ναι. Εκείνα τα χρόνια, κάπου το 60, κάπου τη δεκαετία του 60, και η κοπέλα ορκίζεται όταν μεγαλώσει να τον εκδικηθεί. Και όταν είναι στη φυλακή, του στέλνει γράμματα ότι αυτό, και δημιουργούν μια σχέση από μακριά, και όταν βγαίνει έξω τον περιμένει για να παντρευτούν. Και παντρεύονται. Και αυτός το ξέρει ότι αυτή είναι η αδερφή του. Αυτή δεν ξέρει ότι το ξέρει, γιατί με ένα κάτι το καταλαβαίνει.
2: Πλάκα κάνει.
0: Τώρα σου μιλάω για ένα καταπληκτικό σενάριο, μια καταπληκτική δουλειά. Ξαναλέω, πραγματικά εύχομαι ο κόσμος να δώσει την ευκαιρία στο Αγκάθι και Κρίνο και να το απολαύσει. Χθες ήταν να πάω κάπου και δεν πήγα μόνο και μόνο για να το δω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω για την πολύ ωραία δουλειά. Αυτή μπορεί να έχουν γίνει και άλλες πολύ ωραίες δουλειές και από όλα κανάλια, δεν το συζητάω. Συγγνώμη, αλλά χθες είδα μόνο αυτό, γιατί έχει τις πρεμιέρες τις καινούργιες και καθόμαστε και βλέπουμε τα καινούργια σύριαλ που βγαίνουν στον τηλεοπτικό αέρα. Λοιπόν, μια καλημέρα στο Βαλμά. Αυτός ο Βαλμάς που σας είπα το περιστατικό, δυσκολεύομαι. Όπου πηγαίνω μου λένε τελείωσε και τελείωσε και τελείωσε. Και μου θυμίζει.
2: Θα μας στείλουν και εμάς ένα ψυγιάκι.
0: Ναι, σου είπα. Και τελείωσε και τελείωσε και τελείωσε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν μπορείς να βρεις. Οι ποσότητες είναι λίγες και όπου το βρείτε, πραγματικά πάρτε το μία φέτα που τιμά κυριολεκτικά την Ελλάδα. 60 ολόκληρα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, από ένα μικρό χωριό της Ορεινής Χαλκιδικής, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, ελληνικό γάλα, ελληνικότατο, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τιμή στη χώρα μας που έχει τη φέτα Βαλμά, τιμή. Και εύχομαι πραγματικά να την συναντήσετε και να τη δοκιμάσετε, όπως και το Κοφινάκι, που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια, γιατί υπήρχαν κάποτε και άλλες φέτες ωραίες. Εσείς που τρώτε φέτα, γιατί έχει ανεβεί και πάρα πολύ τώρα οικονομικά και θέλουμε αυτό να το κάνουμε μια άλλη φορά συζήτηση, γιατί να λέμε πάντα αλήθειες εδώ. Υπήρχαν πολύ ωραίες φέτες, που όμως, πείτε την αλήθεια, τώρα τις παίρνετε και δεν έχει καμία σχέση η γεύση που είχαν τότε παλιά. Το γιατί, άλλη συζήτηση. Θα την ανοίξουμε και αυτή αν θέλετε. Ευτυχώς, πραγματικά το λέω, και δεν μπορεί να βρεθείτε και άλλη ωραία φέτα εκτός από το Βαλμά, δεν το συζητάω. Γούστα είναι αυτά. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει ο Βαλμάς και έχει κρατήσει γερά τις θερμοπύλες στην Ελλάδα στη φέτα. Συγχαρητήρια. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το ψυγιάκι που θα δώσουμε αύριο.
3: Το καλοκαίρι μόλις πέρασε, η σεζόν αλλάζει και μαζί της αλλάζει και εσύ. Στα Lidl θα ανακαλύψει όλη την κολεξιόν Εσμαρά για να αναβαθμίσει το φθινοπωρινό σου στυλ. Θα βρει μπουφάν, σακάκια και καμπαρτίνες τζιν, κολάν και τσάντες όμου, πάντα σε τιμές Lidl, όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσει δυναμικά το φθινόπωρο με φρέσκο και μοντέρνο αέρα. Σε περιμένουν ήδη εδώ Lidl, γιατί αξίζει.
0: Και μου γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης που συμφωνεί, μου λέει: Γρηγόρη, σε βλέπω τόσο παθιασμένο με το Βαλμά, μου λέει, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί τι μου λέει τόσο πάθος, γιατί Γιάννη μου, καταρχάς μεγάλωσα με Βαλμά, γιατί το διπλανό χωριό ζούσα από την Παλόχωρα Χαλκιδικής. Η γιαγιά μου από τότε μας έδινε Βαλμά, από μωρό παιδί δηλαδή με το Βαλμά μεγάλωσα. Και γιατί, φίλε, ξέρω πώς φτιάχνετε, γι' αυτό με ακούτε έτσι. Και αν πάτε ποτέ στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής, σε ένα χωριό στην Ορεινή Χαλκιδική, θα δείτε ένα ολόκληρο χωριό σχεδόν να δουλεύει εκεί. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Σαν ταινία κινηματογραφική είναι αυτό που υπάρχει εκεί πέρα. Όπως βλέπετε κάτι χωριά που φτιάχνουν, ας πούμε, σαμπάνιες, κρασί, σοκολάτα, ας πούμε. Πώς λέμε στη Γαλλία, υπάρχει το χωριό Τάδε που φτιάχνει σαμπάνια. Που φτιάχνει... έτσι είναι και αυτό το χωριό εκεί πέρα που φτιάχνουν όλη αυτή τη φέτα και είναι περήφανοι. Όλη η Βόρεια Ελλάδα που έχει Βαλμά. Γι' αυτό με ακούσε έτσι παθιασμένο. Λοιπόν, πριν πάμε στο Beat the Bomb, θέλω να σας πω ότι διάβασα κάτι και ίσως και ο Γιώργος που μιλάει πτέστος αγγλικά. Αν του κάνω την ερώτηση.
4: Of course.
0: Γιώργο, γιατί λέμε Athens,
4: Athens.
0: Στον πληθυντικό.
4: Athens.
0: Ναι.
4: Η Αθήνα.
0: Γιατί οι Άγγλοι λένε Athens και όχι Athen.
4: Σωστό.
0: Σωστό.
4: Ή Αθενά.
0: Ναι.
4: Αθηνά.
0: Ναι, γιατί λέμε Athens στον πληθυντικό.
4: Αθήνα.
0: Δεν λέμε.
4: Τίνα.
0: Νάνση, και εσύ που ξέρεις αγγλικά.
1: Αθήνα ή Αθήνα ή Άθενς.
3: Ναι, γιατί δεν λένε.
5: Δεν λέμε
3: New Yorks.
5: Ναι, ή Londons.
3: Στα Σέρας να το καταλάβω.
0: Λέμε London, New York, δεν λέμε New Yorks, Londons.
5: Αν μας ακούει κάποιος δάσκαλος αγγλικών.
0: Έχω την απάντηση, δεν θα ρωτούσα σχεδόν έτσι. Παρακαλώ. Αυτό το μικρό S λοιπόν στο τέλος κρύβει μια ιστορία χιλιάδων χρόνων. Και επειδή μιλάμε για την πρωτεύουσα της χώρας, να το μάθουμε. Γιατί στην αρχαιότητα η Αθήνα δεν λεγόταν η Αθήνα, λεγόταν Αθήνε.
3: Αθήνε.
0: Δηλαδή στον πληθυντικό. Και γιατί στον πληθυντικό? Γιατί η αρχαία Αθήνα αποτελούνταν από περισσότερα επιμέρους μέρη και οικισμούς που συγκρότησαν σταδιακά το ενιαίο σύνολο της Αθήνας. Δηλαδή ένας τόπος αποτελούμενος από πολλές περιοχές. Έτσι το όνομα της πόλης έμεινε συλλογικό και πληθυντικό. Αθήνε. Και δεν ήταν η μόνη περίπτωση. Οι αρχαίοι έλεγαν Εθήβε, Εμικίνε, Εαχαρνέ. Καταλαβες, δεν έχει συμβεί μόνο εδώ. Το όνομα πέρασε στη λατινική παράδοση ως Αθέναε, πληθυντικός, και μέσα από την ευρωπαϊκή γλωσσική παράδοση φτάσαμε στο αγγλικό Athens. Έτσι το μικρό S που βλέπουμε σήμερα στο Athens μας θυμίζει ένα πολύ παλαιότερο όνομα, Αθήνε. 2.500 χρόνια γλωσσικής ιστορίας μέσα σε ένα γράμμα, φίλε. Δεν είναι υπέροχο που έτσι να το εξηγήσουμε, γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα που περνάνε από τη ζωή μας στην καθημερινότητα, αλλά δεν ξέρουμε γιατί τα λέμε. Συμφωνείς, Νάση, ωραίο.
1: Υπέροχο και.
5: Την πλακάρα της.
1: Αθήνα, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Γιατί να μάθουμε δύο-τρία πράγματα, τα λέμε και δεν ξέρουμε γιατί λέμε. Δεν λέμε Λόντον, δεν λέμε Νιου Γιόρκ, δεν λέμε Μπερλίν. Άθενς, γιατί λέμε. Να λοιπόν, γιατί
1: Αθήνα.
0: Λέμε. Αθήνα. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb πάρα πολύ ωραίο. Άθενς, γιατί λέμε. Να λοιπόν, γιατί
1: Αθήνα.
0: Λέμε. Αθήνα. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb πάρα πολύ ωραίο, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31.

0: Α, δεν ξέρω τι να πω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Περιμένω να μιλήσω με το AI. Μήπως μου πει τι έχει ο φάκελος μέσα, να το ρωτήσουμε.
1: Ωραία, βεβαίως. Δεν είναι φάκελος όμως, θα παίξει beat the bomb.
2: Beat the bomb παίζει.
0: Beat the bomb. Για να δούμε η βόμβα. Τι ερωτήσει
1: θα παίξουμε. Έχουμε τώρα σφαίρα courier μετά, οπότε δεν έχουμε χρόνο. Θέλει να κάνουμε.
0: Μήπως ξέρει και τα φάκελα τι έχει μέσα.
1: Να σου πω, θέλει να παίξει φάκελους μετά αντί για την beat the bomb.
0: Όχι, γιατί μάλλον είναι δύσκολο να το πιάσουμε. Άμα
1: θα ρωτήσουμε, το AI ποιους τρεις φακέλους θα διαλέξει από τους 7. Εσύ διαλέγεις. Θες beat the bomb ή φακέλους?
3: Α, το beat the bomb.
0: Εδώ δεν ξέρουμε πώς το λένε ακόμα.
1: Όχι, το λέμε. Πάπι, φίλε, το λέμε, ναι. Είσαι σίγουρος?
0: Είμαι σίγουρος, beat the bomb.
1: Ωραία, beat the bomb. Είσαι έτοιμος?
0: Είμαι έτοιμος.
1: Σε 3, σε 2, σε 1.
3: Beat the bomb, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3. 90 ευρώ. 91. 92. 93. 94 ευρώ. 95. 120. 121. 122 ευρώ.
0: Stop.
1: Στον, πήγαινε, ανέβαινε κι άλλο. 122. Καλό ποσό. Ωραίος. Πώς είπαμε το όνομα σου?
0: Παντελής.
1: Ο Παντέλος, ωραίος ο Παντέλος. Το πήγε καλά, 122. Λοιπόν, Παντέλο, για να δούμε πού θα έσκαγε.
4: 125. 128. 129.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία. 122 ευρώ, μπάνκα τη, τάγκα τη, θα μπουν στην τράπεζά σου. Μιλάς με Νάνση τώρα,
0: καλά,
1: Παντέλο, παιδιά. Να κρατήσουμε τα στοιχεία σου, να μπουν στο λογαριασμό σου.
0: Να είστε
1: καλά, Παντέλο. Φιλιά πολλά, Παναγία. Κάνε λίγο γρήγορα, γιατί ξέρεις τι θέλω. Θέλω να παίξουμε και ένα φάκελο. Ναι, θα παίξουμε και ένα φάκελο στα 500 ευρώ που θα ζητήσουμε από τον AI να διαλέξει τους τρεις φακέλους. Θέλεις, πού στο? Τι να βγει. Εγώ θα τα επιλέξω, ρε φίλε. Εγώ, όχι. Θα τα πω, ρε φίλε. Τι να επιλέξω. Γιατί να με μπερδεύεις, Νικόμουλικε. Άνοιξε λίγο τον Μπάμπι. Άνοιξε λίγο τον Μπάμπι, καταρχάς. Άνοιξε λίγο. Έλα, Μπαμπίνο. Μπάμπι. Μπάμπι. Έλα, Μπάμπι.
5: Ναι.
1: Έλα, ρε, εγώ μου ξύπνα. Μπάμπι, θέλω να μας βοηθήσεις σε ένα παιχνίδι. Να θα παίξουμε, ναι, που δεν ήταν να παίξουμε οι φάκελοι, να βοηθήσεις, ναι, να διαλέξουμε τρεις φακέλους από τους 7 που έχουμε. Θα μας βοηθήσεις?
6: Φυσικά. Ωραία. Δώστε με απλώς τους 7 φακελούς όπως είναι μπροστά σας, πήγας 1 έως 7 και θα σας βοηθήσω να διαλέξετε 3.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να πάρουμε λίγο τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καταρχάς, περίμενε, Μπάμπη, να μιλάς λίγο, να μιλήσω με τον παίκτη. Καλημέρα!
7: Καλημέρα.
1: Όχι εσύ, ναι, Μπάμπη, περίμενε.
6: Εδώ θα είμαι.
1: Με πετάγησε. Μπάμπη, μισό λεπτό να μιλήσω με τον παίκτη. Πώς σας λένε, κύριε?
6: Βεβαίως.
1: Πώς σας λένε?
6: Γεια σας.
1: Πώς?
6: Πολύ ευχαριστώ.
7: Χριστός.
1: Έλα, Χριστάρα, μου συγχωρώ.
7: Καλημέρα, Γρηγόρη.
2: Γεια σας. Τι λέει, μωρέ.
1: Έλα, Χριστάρα, τι κάνεις?
7: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε, παιδιά?
1: Χριστό μου, δεν ήταν να παίξουμε φακέλους. Δηλαδή, αυτό είναι πόνος για σένα. Δέχεσαι να παίξεις, αλλά να τους φακέλους να τους διαλέξει ο Μπάμπης?
7: Να ρωτήσουμε τον Μπάμπη κάτι.
1: Ναι,
7: Μπάμπη.
1: Ναι, περίμενε, ένα λεπτό, δεν σε ακούει, πρέπει να το ρωτήσω εγώ.
2: Εγώ θα πρέπει να κάνω και live.
1: Ναι, για πες. Τι θες να το ρωτήσουμε?
7: Μπάμπη, πιστεύεις ότι οι φάκελοι είναι οι ίδιοι με το πρωί?
1: Α, μισό λεπτό να το ξαναρωτήσω. Επειδή δεν το ξέρει ότι παίξαμε το πρωί, δεν θα σου δώσω σωστή απάντηση. Οπότε μην το.
6: Θες
1: να με ακούσεις εμένα τώρα να το βάλουμε να παίξει? Γιατί έτσι κι αλλιώς μόνο για αυτό το πράγμα παίζουμε. Θα δεχτείς να παίξεις με αυτό?
6: Φυσικά να παίξω, φυσικά.
1: Ωραία, σταμάτα, ρε Μπάμπη, πετάγεσαι, ρε Μπάμπη. Λοιπόν, Μπάμπη, άκουσε με να σου πω.
3: Μπάμπη,
1: παίζεις για 500 ευρώ.
6: Ναι.
1: Και άκου τους φακέλους που έχουμε. Είναι ο φάκελος με το σόβρακο, με τις πατούσες,
6: ναι,
1: με την μπανάνα, με την κότα,
6: ναι,
1: με την τσιπούρα,
6: ναι,
1: με το στόμα, ναι, και με τα μπαλάκια.
6: Ναι.
1: Διάλεξε τρεις.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ καλά.
3: Σκέφτεται κιόλας.
6: Λοιπόν, πάω με την τσιπούρα. Μου αρέσει, είναι ωραία επιλογή. Με την κότα, κλασική κότα, κλασική κότα.
3: Άμα το πετύχει,
6: και
3: εγώ
6: φεύγω. Θα πω και το στόμα, γιατί φαίνεται εκφραστικός φάκελος.
1: Ωραία.
3: Τη γλώσσα.
6: Πες μου αν θες να το σκεφτώ κι άλλο.
1: Όχι,
6: αλλά αυτές οι τρεις μου κάνουν τώρα.
1: Μην
6: τι λες?
1: Χρήστο, είσαι εντάξει με αυτούς τους τρεις φακέλους?
7: Με αυτούς τους τρεις φακέλους,
1: ναι.
7: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση στο AI.
1: Βεβαίως, αν
6: ναι, το κλειδώνω.
2: Μπάμπι
6: ναι.
2: το λένε.
6: Αυτή είναι.

0: τζιπούρα, Μπάμπι. Κότα, στόμα.
1: Ναι, εντάξει, Μπάμπι, Μπάμπι, ένα λεπτό. Πες μας, πες μας.
2: Ζογαδόρε.
3: Μπάμπι, αν διάλεξες
0: είναι...
3: δύο από τους τρεις φακέλους. Ποιους φακέλους θα επέλεγες?
1: Γιατί δύο.
0: Αφού τρεις
1: θέλουμε.
3: Και μία δώρο σε μένα.
1: Μα τρεις σου διάλεξε για να παίξει, ρε
4: φίλε. Μα θέλει να διαλέξει και ένα ο Χρήστος.
3: Θέλω να διαλέξω έναν εγώ.
1: Α, ωραία, εντάξει, οκ, το δέχομαι αυτό, πάμε. Ωραία. Μπάμπι.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ, κράτα από τους τρεις που διάλεξες, τους δύο. Έναν αφήσουμε.
0: Μάλι.
1: Ποια να αφήσουμε?
0: Λοιπόν, θα κρατήσω την κούπα και το στόμα. Και αφήνουμε την κότα.
1: Την κότα και το στόμα.
0: Εντάξει.
5: Όχι.
0: Αυτό λέω εγώ, αλλά βέβαια εσύ θα αποφασίσεις.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Την κότα και το στόμα.
0: Αλλά
1: λοιπόν,
0: εγώ έτσι νομίζω.
1: Κότα και στόμα, okay. Και αφήνει την τσιπούρα. Χρήστο, τι θέλεις να κάνουμε?
3: Λοιπόν, θα πω τσιπούρα.
1: Ναι. Όχι, το στόμα και το αυτό θα τα κρατήσουμε, γιατί είπαμε να παίζεις λόγω του AI. Εσύ, αν θέλεις ένα φάκελο, okay, μπορείς να αλλάξεις.
4: Πες του τα αυτά που λέει.
1: Μπαλάκι, μπανάνα, πατούσα, σόβρακο.
3: Μπανάνα, πατούσα, σόβρακο. Ωραία.
4: Και μπαλάκια.
3: Μπαλάκια.
1: Άντε ρε Χριστό.
3: Από πατούσα.
1: Πατούσα, ωραία. Άρα, κες λοιπόν την τσιπούρα. Για να ανοίξουμε εδώ μπροστά στην κάμερα τι έχει η τσιπούρα μέσα. Η τσιπούρα έχει το ένα. Το ένα. Αυτό το έκαψες, έτσι. Πάει το ένα. Το ένα δεν ισχύει. Το ένα.
0: Κακό αυτό.
1: Αφήνω την κράτα την πατούσα.
4: Το Μπάμπι, πού τον έχετε, ρε παιδιά?
1: Περίμενε λίγο, ας τον Μπάμπι.
4: Μα μ' αρέσει που πετάγεται.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το ένα. Λοιπόν, ανοίγω την κότα και έχει μέσα. Το 4!
5: Και γεια σας. Δεν πήρε τίποτα. Λε. Αφού το 1 το κάψαμε, αδερφέ.
1: Ναι, το 1 το κάψαμε.
0: Λοιπόν...
5: Γεια σας.
1: 4 και 1 που διάλεξε ο Μπάμπης είναι 5.
0: Ωραία.
1: Αν εδώ μέσα λοιπόν, ήταν το 0.
0: Το
1: τι έχεις εδώ εσύ?
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Άστο ρε Μπάμπη.
5: Κάτσε ρε Μπάμπη.
1: Άρα λοιπόν είναι ήτανε... η κότα 4. Η πατούσα 2 και το στόμα 5. Καληνύχτα και καλή βραδιά, Χριστάρα μου.
4: Μπάμπη, έχασες.
1: Χριστάρα. Πάρε ένα, πάρε five fashion, ένα δώρο για τη γυναίκα σου, νέα δώρο επιταγή.
4: Θέλεις?
3: Θέλω, φυσικά και θέλω.
4: Χρήστο μου, στέλνεις μήνυμα στο... Ευχαριστώ ότι πέταχτηκε άλλος να πει να του δώσουμε five fashion.
1: Άστο να μας έχει σπάσει.
3: Θέλει και ο Μπάμπης να
4: είναι. Δεν έχει αυτός γυναίκα.
2: Ο Μπάμπης είναι τα μπαλάκια από την
4: κατάλαβα. Και την ερασμία. Λοιπόν, Χρήστο μου, στέλνεις στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου από fivefashion.gr που έχει υπέροχα ρούχα και εξαντλούνται αμέσως.
1: Φιλιά πολλά!
3: Ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
1: Γυρνάμε με σφαίρα κούριερ, παιδιά, ετοιμαστείτε να δώσουμε δώρα και αγάπη και ο ένας με τον άλλο να δώσουμε αντικείμενα. Νίκο μου, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε περάσει αρκετά το χρόνο.
6: Πάμε σε ρέι και φάμαστε!
7: Σφαίρα 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
9: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
10: Τι είναι αυτό?
9: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
10: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
9: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
10: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Κλείνεις τα μάτια για να

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60, τηλέφωνο 2613025302.
1: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. Κάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
2: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
3: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
4: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras, 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
5: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σφαίρα 96,6.

5 λεπτά πριν, μισό λεπτό να ανεβάσω και μια ιστορία που με το Βαλάτι που ήδη πήρε τα χαλιά από την Κίμπερλι και έχει βγει ήδη στους δρόμους της Αθήνας και τα πουλάει. Ό,τι μπορεί κάνει εδώ πέρα και ο Βαλαντάκος που μας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, διότι έχουμε την αγαπημένη στήλη, το Σφαίρα Κούρι, που την ξεκινήσαμε πολύ δειλά την προηγούμενη εβδομάδα και λόγω έτσι μιας κατάστασης δύσκολης που ήταν η εβδομάδα η προηγούμενη λόγω του πένθους για τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ό,τι έχετε στο σπίτι σας και δεν το θέλετε, μπορείτε να το χαρίσετε. Ό,τι μπορείτε πραγματικά να το κάνετε με αγάπη και δώρο από το να το πετάξετε ή να να σκέφτεστε τι να το κάνετε, και εσείς ό,τι θέλετε να ζητήσετε εκεί πέρα έξω, γιατί δεν μπορείτε να το αγοράσετε αυτή την εποχή, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή, ζητήστε το και κάποιος θα το δώσει. Έγιναν εκατοντάδες συναλλαγές όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλοί κόσμος χαρούμενος μας στέλνετε, μου σταματάτε στον δρόμο, μου λέτε Γρηγόρη, είμαστε εμείς που πήραμε το γραφείο, το ποδήλατο, το αυτοκινητάκι, που πήραμε το PlayStation. Τόσα πολλά πράγματα, τόσοι άνθρωποι χαρήκανε απλά με μία στήλη στο ραδιόφωνο.

0: Το έχουμε.
1: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7.
2: Να
1: μπω λίγο ένα λεπτό. 2-11-7-0-0-7-9-31 και 9-32.
2: Λοιπόν, έχουμε μια προσφορά από την Άννα από τον Άγιο Δημήτριο, μια βιβλιοθήκη και γραφείο ροζ παιδική. Mm-hmm. Έχουμε από τη Ράνια από το Άμπε Μπαμπλόμ σχολικά είδη για δύο παιδάκια. Και ζητάει η Βάσο ακουστικά βαρικοϊάς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν είπαμε, δεν πειράζει, θα πούμε στο τέλος, Παναγή. Θα πούμε στο τέλος. Θέλεις να τα πούμε, πούμε κάποια στιγμή διάμεσα σε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Το όνομά σας.
3: Η Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη μου. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
3: Θα ήθελα να ζητήσω αν υπάρχει, αν γίνεται να μας δώσει κάποιος μια τηλεόραση.
1: Τηλεόραση.
3: Όχι μεγάλη, μικρή.
1: Καταλαβαίνω.
2: Σε ποια περιοχή είσαι, Ελένη μου?
3: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, πρέπει να πάει και Θεσσαλονίκη. Εντάξει,
2: ή
1: όχι.
2: Μπορεί να μας ακούει κάποιος από Θεσσαλονίκη.
4: Κάποιος από Θεσσαλονίκη, παιδιά, να μπει στον κόλπο.
1: Ελένη, χωρίς να θέλω να το βαρύνω το κλίμα οτιδήποτε άλλο, σε τι φάση είμαστε, γιατί τη ζητάμε την τηλεόραση? Θέλω να πω, είναι για κάποιο παιδί.
3: Για παιδί που σπουδάζει.
1: Για παιδί που σπουδάζει. Που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν μια τηλεόραση ενώ για ένα φοιτητή.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, όποιος έχει παιδιά μια τηλεόραση που δεν τη χρειάζεται πια ή που πήρε κάποια καινούργια, γιατί πολλές φορές παίρνεις καινούργια τηλεόραση, την έχεις μέσα στο σπίτι, την έχεις στην αποθήκη και πηγαίνει τζάμπα. Οπότε μπορούμε να τη στείλουμε. Ωραία, Ελένη μου, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Τι σπουδάζει το παιδί, τι σπουδάζει?
3: Σπουδάζει
1: το Απιθύτα. Ωραία, ευχόμαστε καλή τύχη καταρχάς. Να πάνε όλα καλά. Η μαμά είσαι εσύ?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα Ελένη, σας καταλαβαίνω. Πραγματικά έτσι όλους εσάς τους γονείς που τώρα σπουδάζουν τα παιδιά και έχετε τόσα έξοδα και να και η νίκια και να και έτσι και να τα άλλα. Πού να βγεις, τρέλα σε πιάνει. Ελένη μου, μιλάς στο τηλέφωνο με την Άνση. Ευχόμαστε να βρεθεί κάποια κυρία να δώσει τηλεόραση και να μιλήσετε να μπορεί να την στείλουμε στην πόλη. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ.
1: Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Γεια. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελένη που ζητάει μια τηλεόραση για το γιο της στο φοιτητή. Και πάμε, μήπως έχουμε το 32, μήπως, Νίκο? Μήπως έχουμε, όχι, δεν έχουμε στο 32. Ωραία, 2-11-7-0-0-7-9-31 και 9-32. Εσείς που έχετε να δώσετε κάτι, να χαρίσετε ή που ζητάτε, έχουμε. Καλημέρα.
5: Good morning.
1: Α, καλώς την Καλλιόπη. Καλλιόπη μου, γεια σου. Φιλάκια πάρα πολλά, Καλλιόπη, γιατί είναι η στήλη τώρα που κάνουμε. Καλλιόπη δεν έχει να...
4: Δεν έχουμε και χρόνο.
1: Όχι, ναι, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, απλά να προλάβει έτσι κόσμος να δώσει πράγματα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλή σεζόν έχετε.
1: Γεια σας, κύριε. Τι θέλετε να χαρίσεις? Γεια σου, Γιώργο. Να χαρίσεις, ζητάς?
6: Όχι. Θέλω να δώσω μια παιδική κούνια.
1: Παιδική κούνια. Παναγή, τι είναι παιδική κούνια? Πες μου λίγο να
2: το καταλάβω. Κρεβάτι.
1: Α, το κρεβάτι. Και γιατί το λένε κούνια?
2: Γιατί κούνια είναι.
1: Κουνιέται.
6: Γιατί έχει καλύτερα κουνιέται κιόλα.
1: Αυτό μπορεί να σταματήσει. Τη βλακή αυτό μπορεί να σταματήσει κάποιο. Γιατί δεν λέγεται παιδικό κρεβάτι και λέγεται κούνια?
2: Για να ξεχωρίσει από το κρεβάτι. Γιατί κούνια έχει γύρω-γύρω. Κάγκελα είναι διαφορετική.
1: Κούπε κρεβάτι με κάγκελα. Παναγία μου, ρε γάμο.
2: Τι χρώμα είναι?
6: Είναι λευκή, ουδέτερη. Εμείς σε κοριτσάκι το είχαμε.
1: Ναι.
6: Αλλά ναι, ταιριάζει και σε αγωνιστικό δωμάτιο.
2: Α, λευκή, έχουν ιδέα.
1: Ναι. Πόσο κοστίζει περίπου μια τώρα ένα παιδικό κρεβατάκι τέτοιο?
4: 500
1: ευρώ.
4: 500-400.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά? Εδώ τώρα τόσα ζευγάρια ξεκινάνε να
4: το
1: τη ζωή
4: του.
1: Και ξεκινάνε τη ζωή του να πούμε, ξέρει την ΕΒΕ. Να σου πω, δηλαδή, πόσα λεφτά θέλει, ρε Παναγή, σήμερα να ξεκινήσει με ένα παιδί?
4: Α, στο χέστο.
1: Πολλά λεφτά. Ας.
2: Και
1: ένα σου πω κάτι, ένα παλικάρι που βγάζει ένα
6: πεντάρικο
1: και η γυναίκα του βγάζει ένα πεντακοσάρικο, πώς θα τα βγάλουν πέρα και με νίκιο, ρε φίλε?
4: Αυτό φωνάζουν όλοι το Μητσοτάκι και
1: το ξέρω, Παναγή μου, αλλά θέλω να σου πω, άμα κάνει 500 ευρώ αυτό το κρεβατάκι.
2: Παιδιά, καλό είναι και αυτά να τα δίνουμε ένα στον άλλο.
4: Λέει,
2: εμένα.
4: Συνήθως δίνει ένα στον άλλο.
2: Εμένα η δική μου η κούνια έχει περάσει από 3 σπίτια του Νικόλα.
1: Ναι.
2: Το τελευταίο ήταν στη Φιλένια. Γιατί και εγώ την είχα πάρει λευκή και ήταν ουδέτερη.
1: Ωραία.
4: Το όνομά σου.
1: Ναι, το όνομά σου, πώς είπαμε.
2: Ο Μάρκος έχει πράγματα που χάτει
1: Νικόλα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ποιον μιλάει, Νίκο, ποιο είναι το 32? Με την Άνση. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να πάει σε μια οικογένεια, σε ένα νέο ζευγάρι που ξέρει ξεκινάει τώρα και ξέρει τι είναι 500 ευρώ, ρε φίλε, 300 και πολλά λεφτά.
6: Να είσαι καλά. Το έχουμε περάσει και το ξέρουμε.
1: Καταλαβαίνω. Γεια σου, Γιώργο μου, μιλά με την Άνση.
2: Να σα πω κάτι. Μόλι μα ήρθε τώρα μήνυμα από τον Νίκο το Πιτάνιο, που είναι εδώ ο συνεργάτης μας στο Σφαίρα, ότι έχει μια τηλεόραση 45 ιντσών που θα τη δώσει εκείνη στην κοπέλα στην Θεσσαλονίκη.
1: Δείτε τώρα λοιπόν γιατί αγαπάμε αυτή τη στήλη και γιατί τη φτιάξαμε. Δύο άνθρωποι που δεν θα γνωριστούν ίσως ποτέ μεταξύ τους. Ο Πιτάνιος με την κυρία θα πάρει αυτή την τηλεόραση ο φοιτητής για να ξεκουράζεται και να βλέπει ότι ο άνθρωπος θα θέλει να χαλαρώσει. Και δύο άνθρωποι που δεν θα μιλούσαν ποτέ συνδέεται πλέον ένας με τον άλλον με ένα ένα αντικείμενο. Τι όμορφα πράγματα συμβαίνουν. Ναι. Τι ωραίες στήλες. Και αντί κάποιες εκπομπές που μας έχουν κατακλέψει από τότε που ξεκινήσανε, και το λέω αυτό το πράγμα με κάποια στιγμή. Με, εντάξει, θα το εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω και με ποιο τρόπο το λέω. Αντί να παίρνουν αυτές τις στήλες, αυτή τη στήλη δεν πήρε κανένα να την κάνει και σε άλλο ραδιόφωνο. Κάτι άλλες παίρνουν να την κάνουν. Αυτή που αξίζει και τον κόπο λίγο να βοηθηθεί και περισσότερο κόσμο με περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε, καλημέρα.
0: Καλημέρα στην αγαπημένη μας παρέα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν. Α, εσείς πήρατε από το 32, θα μιλήσετε με τον Γιώργο. Πώς είναι το όνομά σας?
0: Σοφία.
1: Γεια σου, Σοφία μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
0: Λοιπόν, είχα πάρει και πέρσι λίγο πριν το κλείσιμο τη σεζόν. Θέλω να δώσω μία τηλεόραση, η οποία είναι αυτή με το γλυκλίκο, με το διάβολο επιλογέα, πώς να το πω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
7: Ποιο? Το γλυκλίκο?
0: Ναι.
4: Το τέτοιο
0: με το μηχάνημα από κάτω.
7: Δεν έχει ενσωματωμένο, δηλαδή έχει το κουτί από κάτω.
0: Αυτό ακριβώς.
7: Μάλιστα.
1: Ωραία, είναι δουλεύει, λειτουργεί.
0: Ναι, λειτουργεί. Απλά αλλάξαμε εμείς τηλεόραση και έδωσα τη δικιά μου στη μαμά μου. Οπότε πήρε τη μαμά μου.
1: Τέλεια.
0: Τη μαμά μου λειτουργεί μια χαρά, απλά δεν τη θέλουμε πια.
1: Τέλεια. Άρα λοιπόν δύο τηλεοράσει από εκεί που δεν είχαμε καμία. Να και ο Πιτάνιος ο Καλόψυχος, να και η κυρία Ελένη. Πάρα πολύ ωραία. Κρατάμε
0: είναι
1: λοιπόν.
0: Είναι ένα μηχάνημα γυμναστικής. Τώρα δεν είναι ένα ποδήλατο, είναι αυτό που πάνε κάτω.
1: Αυτό το ζητάτε ή το δίνετε κι αυτό?
0: Το δίνω.
1: Α, το.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτό?
0: Είναι μηχάνημα γυμναστικής. Δεν ξέρω πώς λέγεται, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν μπορώ να σου στείλω μια φωτογραφία.
1: Όχι, τι γυμνάζεις?
0: Τα πόδια κυρίως.
1: Είναι σαν κοπηλατικό που λέμε?
0: Όχι, δεν είναι κοπηλατικό. Πώς να το εξηγήσω τώρα, δεν ξέρω.
2: Πες μας τι κάνεις όταν ανεβαίνεις πάνω του.
7: Είναι ποδήλατο.
0: Ανεβοκατεβαίνουν τα πόδια.
2: Είναι, κατάλαβα. Όχι, δεν είναι το step.
0: Ναι, θα στέπω αυτό ακριβώς, ναι. Ωραία. Απλά δεν λειτουργεί το χρονόμετρο.
1: Δεν πειράζει. Αυτά είναι λεπτομέρειες για κάποιον.
2: Είναι
1: που θέλει...
2: σαν αυτό που έχω εγώ στο μπαλκόνι.
1: Για κάποια παιδιά.
7: Άμα κουραστείς, κατέβηκε.
1: Ναι, για κάποια που θέλουν να γυμναστούν παιδιά και δεν έχουν λεφτά να πάρουν μηχανήματα. Ναι. Τι είναι το κάνεις το χρόνο και εσύ, άλλες φορές. Πολύ ωραία. Μιλάς με τον Γιώργο, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα
2: Σοφία,
1: πολύ. Σοφία, ευχόμαστε να είσαι καλά και αν ποτέ χρειαστείς κάτι, εδώ είμαστε κι εμείς να κάνουμε
0: πολύ,
1: το
0: παιδιά,
1: μπορούμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δώσε και το στείλω λίγο στον Νίκο, μιλάς με την κυρία Ελένη. Πάμε, επόμενη τηλεφωνική γραμμή δίπλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Σε δημιουργική, παραγωγική, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Υγεία, να σας πω και κάτι άλλο. Και λίγο, και λίγο να γελάσει το χιλάκι μας. Κοντεύω να τρελαθώ πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλο προβλήματα και όλο άσχημα νέα. Δεν πόσο να αντέξει το μυαλό. Και να πω και κάτι τώρα. Θα πω κάτι, ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρω. Θα το ρίξω στο τραπέζι και εσείς μπορεί να μου πείτε. Το όνομά σου, πώς είπαμε, συγγνώμη?
8: Είμαι η Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία μου. Δεν μου είναι Μαρία, αυτό που θα πω δεν ξέρω. Ξέρεις, Μαρία, στα γήπεδα. Κάποτε γινόταν επεισόδια στα γήπεδα, πάρα πολλά, τη δεκαετία του 80, του 90. Και η τηλεόραση τα έδειχνε αυτά τα επεισόδια. Δεν ξέρω αν είναι. Τι ηλικία είσαι?
8: Είμαι 38 τώρα.
1: 38, δεν τα θυμάσαι αυτά. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι τη δεκαετία του 80 έδειχνε η τηλεόραση. Έδειχνε
7: ξύλο.
1: Ξύλο, πολύ. Πέφτανε και του εξωτερικού. Πλέον βγήκε ένας νόμος που βγήκε από την UEFA και σου λέει ότι τα επεισόδια μόλις πάει να γίνει μια φασαρία, ας πούμε, σε μια κερκίδα ή οτιδήποτε άλλο, απαγορεύει του σκηνοθέτη να γυρίσει την κάμερα εκεί. Και αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά, γιατί κάποιοι δημιουργούν προβλήματα μόνο και μόνο για να τους δείχνει τηλεόραση ή για να γίνουν γνωστοί, για να δείξουν ότι κάτι κάνανε. Γιατί χαίρονται που το βλέπουν. Και λέω, μήπως πρέπει να βγει και ένας νόμος ότι κάποια στιγμή κάποια πράγματα δεν πρέπει να μεταδίδονται στη τηλεόραση. Δηλαδή, λέω, ρε παιδάκι μου, γίνονται τόσα και λες, μα κάποιοι θα συνετιστούν με τις τιμωρίες, με τα αυτά. Αλλά αυτό που τη φαίνεται λειτουργεί πολλές φορές, το έκανε αυτός. Αφού το κάνει και αυτός, εντάξει, όλοι το κάνουν, θα το κάνω κι εγώ.
8: Μήπως έχει γίνει κανονικότητα πολλά.
1: Ακριβώς. Μήπως τελικά πρέπει να παρέμβει κάποιος ψυχίατρος και κάποιος με τον νόμο και να πει: στην τηλεόραση απαγορεύεται να ξαναδείξετε δολοφονίες. Στην τηλεόραση απαγορεύεται να ξαναδείξετε αυτά. Μήπως κάποια στιγμή, γιατί εγώ πιστεύω, ίσως να μην ζω, θα συμβεί αυτό το πράγμα στο μέλλον. Διότι δεν μπορεί η τηλεόραση ο καθένας να βγάζει και να λέει ό,τι θέλει και να δημιουργείται πολλές φορές μια κατάσταση αυτό που λέμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Άμα ακούς συνέχεια, λες, όλη η κοινωνία τέτοιο κάνει.
8: Πολύ βλέποντας και αυτά.
1: Ναι. Εγώ το ρίχνω στο τραπέζι, ξέρω ότι μπορεί να μην με ακούσει κανένας, αλλά δεν πειράζει. Έλεγα, αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη, αλλά αν με ακούσει κάποιος επιστήμονας ή κάποιος νομικός, Όπως το κάνανε στα γήπεδα, που κάνανε πολύ ωραία και απαγορεύεται να δείξεις επεισόδια, εύχομαι μια μέρα να απαγορεύονται να δείξουν και κάποια πράγματα να φανούν στην τηλεόραση. Αυτό ρίχνω εγώ, κλείνω την παρένθεση.
7: Θα πεινάσουν πολύ όμως έτσι.
1: Α, ναι, μεγάλη κουβέντα είναι έχεις τώρα. Όχι, να κάνουν άλλα πράγματα, χαρούμενα.
7: Α,
1: δεν
7: κάνουν,
1: και άμα δυσάρεστα. Δεν θα πεινάσουν. Λοιπόν, καλημέρα, πες μας τι μπορούμε να κάνουμε.
8: Καλημέρα. Θα δεχτώ την προσφορά από το βιβλιοπωλείο για τα σχολικά είδη, γιατί έχω τρία παιδάκια. Που είναι στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο. Εφόσον ναι, δεν τα έχει κάποιο άλλο εκεί, υπάρχει, θα το δεχτώ.
1: Ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Από ποιο βιβλιοπωλείο ήταν, από την ποια κυρία εκεί πέρα, που ήταν πολύ γλυκιά και όλα σε αυτή. Τρία παιδάκια, δηλαδή εσύ όλο το έξοδο είναι.
2: Παναγί το είχε.
1: Ναι, όλα τα έξοδα είναι επί τρία,
8: Πραγματικά και το όπω λέγεται για το κράτο και τα έξοδα γενικά, όλο υποσχέθηκε και τίποτα στην πράξη.
2: Ράνια Μπεμπαμπλόμ.
1: Ράνια Μπεμπαμπλόμ.
2: Εσένα πώ σε λένε?
8: Εγώ είμαι η Μαρία.
1: Μάλιστα.
2: Από περιοχή.
8: Από το Άστρο Κοινουρία.
1: Αυτό
4: τι
1: που
4: ωραία
1: είναι.
4: Που είναι στο Άστρο Κοινουρία.
1: Πόσο ώρα είναι από την Αθήνα το Άστρο Κοινουρία?
8: Από την Αθήνα θα τρία είναι φωτός. Ένα. Όχι, δεν είναι μακριά. Μόλι ένα δύο ράκι.
1: Δεν άκουσε τι είπε. Τρία έτη φωτό, επειδή είναι άστρο, καταλαβαίνεις. Επειδή είναι γιατί και στη Γενόη υπέροχη. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μιλά με την Άνση να σου ζήσουν τα παιδάκια σου, να πάνε όλα καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία. Πώ το είπε αυτό, Άμπεμπα Μπλουμ.
8: Ναι, καλά, γιατί είναι
1: Άμπεμπα Μπλουμ. Μπράβο στα παιδιά.
2: Και θέλω να σα πω, δώσε μου την Μαρία Νίκο. Και θέλω να σα πω ότι μου έστειλε και ο φίλος ο Μανώλης, ο Τεντάσος Φακιανάκης.
1: Ρε Τεντά Μανώλη, όλοι πίνουν νερό στο όνομά σου, ρε φίλε, για το καλό που
2: έκανες. 4 ακόμα τεντόπανα δίνει η χώρα
1: τώρα. Ρε Μανώλη! Ο Μανώλης, κυρίες και κύριοι, γοήτευσε, μας πήρε την καρδιά ο Μανώλης ο Τεντάς, που στο τέλος εννοείται ότι δεν ήθελα να πούμε και το όνομά του, γιατί ο άνθρωπος του λέω: σε παρακαλώ, Τέντα, είναι παράκριβο πράγμα. Κάνε να κάνει διαφήμιση για την ψυχή σου. Και ξαναδίνει άλλα τέσσερα πανιά. Ρε Μανώλη, θέλω να σε γνωρίσω. Αλήθεια σου λέω, ρε φίλε.
7: Και του είπαμε, επειδή είναι Σφακιανάκης, να το γράφαμε για τραγούδια το. Κάνε φοβάσαι, τέντωσε το.
1: Μα είναι τρελό σου.
2: Είναι για δικό σου.
1: Λοιπόν, μια τελευταία τηλεφωνική γραμμή.
7: Θα σου ετοιμάσω μια σκιά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Τι μπορούμε να κάνουμε για σας?
9: Γεια σας. Είμαι η Χριστίνα, η μαμά της μιας που είχα στο διαγώνισμα το τόσο με ένα παιδί αμαία.
1: Α, μάλιστα.
9: Με τη Μάρια.
1: Στο Toy Story που είχαμε κάνει.
2: Α, τι θυμάμαι εγώ.
9: Θυμάστε. Τι
2: μα,
9: κάνετε.
2: Βεβαίως, μια χαρά.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
9: Είμαι καλά, είμαι καλά.
1: Τι κάνει το παιδί?
9: Είναι πάρα πολύ καλά.
1: Να της δώσετε ένα φιλί από όλους μας.
9: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πήρα να προσφέρω.
1: Α.
9: Επειδή έχω αλλάξει το μπάνιο μου και το παιδί καθόταν σε.
1: Συγγνώμη, μιλάτε πολύ σιγά. Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ακούγεστε καλά.
9: Λοιπόν, επειδή είχα μπανιέρα και την έχω αλλάξει σε ντους και το παιδί καθόταν σε μια καρέκλα περιστριφόμενη.
1: Είναι οι ειδικές καρέκλες, ας πούμε, για παιδιά?
9: Ναι. Είναι και για τους μεγάλους και για τα παιδιά.
1: Είναι για αμαία?
9: Ναι. Μπαίνει πάνω στην πανιέρα, είναι περιστρεφόμενη.
1: Α, μάλιστα.
9: Και επειδή τώρα δεν τη χρειάζομαι, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Πολύ ωραία. Άρα μπορεί να είναι μια καρέκλα ειδική για μπάνιο για ανθρώπους αμαία.
9: Ναι, περιστρεφόμενη, ο οποίος μπορεί να.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς δεν χρειάζεστε κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς?
9: Όχι. Εγώ θα προσφέρω.
1: Τι γλυκιά που είστε πάντα. Και τότε γλυκιά ήσασταν και τώρα πάντα γλυκιά.
9: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειάζομαι και κάποιο σχόλιο.
2: Πολύ ωραίο είναι αυτό που κάνεις, Χριστίνα μου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάνε όλα καλά. Μιλάς με τον Γιώργο.
7: Να πάρω το τηλέφωνο.
1: Χριστίνα, μιλάς με τον Γιώργο και να κρατήσουμε το τηλέφωνο. Φιλιά πολλά. Καλό Σεπτέμβριο. Καλό φθινόπωρο. Γεια σου Χριστίνα μου.
2: Να μην ξεχάσουμε και τα ακουστικά βαρικοίας που θέλει η φίλη μας που τα ζητάει. Αν έχει κάποιος, αν θέλετε να προσφέρετε κάτι, ακόμα και στο Instagram θα το δούμε. Οπότε μπορείτε να μου το στείλετε, nancy.antonio, αν έχει κάποιος ακουστικά βαρικοίας. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα υγείας που αυτό είναι και σημαντικό, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, σπάνε τα τηλέφωνα κάθε φορά. Σας ζητάμε συγγνώμη. Ξέρετε και κάτι, δεν υπάρχει και ομάδα για να τα. Έχουμε μόνο τη Σοφία που προσπαθεί να τα βοηθήσει όλα αυτά. Έχω πει λίγο, μήπως πρέπει να κάνουμε, Νίκο, μήπως μια φορά, ρε φίλε, την εβδομάδα. Έτσι, με την καρδιά μας αφιλοκερδός, πραγματικά εννοώ, να μας δώσει ο σταθμός μία ωρίτσα την ημέρα, ρε φίλε, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει πρόβλημα, ρε φίλε, έχει πόνο, ζητάνε, άλλοι δίνουν. Μήπως πρέπει να το κάνουμε, ρε φίλε, αυτό το πράγμα, έστω και βράδυ, νύχτα. Δηλαδή, ενώ βράδυ, 9 η ώρα, 10, όχι νύχτα, λες και πάνε όλοι για ύπνο. Ξέρεις πόσο κόσμος θα βοηθηθεί, ρε φίλε. Πρέπει να το δούμε λίγο. Το λέμε και δεν το κάνουμε ποτέ.
7: Σίγουρα θα κάνουμε αυτό που έχουμε συμφωνήσει τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
2: Και επειδή τώρα μιλήσατε γι' αυτό, χθες ήταν μια ανάρτηση που μας έχουν ταγκάρει κιόλας, Γρηγόρη, από την Κιβωτό της Αγάπης. Κιβωτός Αγάπης που βρίσκεται, λέει, Γαλήνη Αναπήρων Παιδών στην Πάτρα, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 29, εκεί που η αγάπη γίνεται πράξη. Είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα story από εκεί και λέει ότι 18 χρόνια με ίδιο νοσήλιο, ίδια έσοδα, οικονομική κρίση, πανδημία, σύγχυση με άλλη δομή. Είμαστε εδώ και σας έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Η δομή προφανώς έχουν το σοβαρό πρόβλημα και μάλλον έχουν την οικονομική ανάγκη όλων μας. Οπότε, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Instagram Κιβωτός Παύλα Αγάπης να δει πώς ακριβώς μπορεί να βοηθήσει αυτή τη δομή που είναι για παιδάκια που έχουν τρομερά θέματα. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έστω και 5 ευρώ καθένας, παιδιά.
1: Και θέλω να πω και κάτι. Δεν έχει να κάνει το 5-1 ευρώ ότι ο καθένας μπορεί να δώσει. Ξέρω ότι έχουμε λίγο πάθει. Όλοι παθαίνουμε σοκ. Γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε βοηθήσει κάποια στιγμή και ανακαλύψετε ότι αυτό που βοηθήσατε ή εκεί που βοηθήσατε δεν ήταν τελικά τόσο αυτό που φαινότανε. Και σας έχει χαλάσει τη διάθεση αυτό. Πιστεύω ότι το έχουν πάθει οι 100%. Λοιπόν, μην χαλιέστε. Ξέρω ότι μπορεί να σας πάρει λίγο μια διάρκεια έτσι και να το ξεπεράσετε. Αλλά ας δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους που ουσιαστικά ξαναζητάνε κάτι. Να σας πω εγώ δικά μου περιστατικά, δεν θα το πιστέψετε. Αν γράψω βιβλίο, δεν θα το πιστέψετε τι μου έχει συμβεί. Αλλά λέω κάθε φορά, χαλιέμαι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά λέω μετά, άντε πάμε ξανά.
2: Μήπως
1: τελικά. Μα πολύ κοροϊδία πέφτει όμως και σήμερα.
2: Υπάρχει κοροϊδία.
1: Προς Θεού, δεν θέλω, δεν μιλάω τώρα για τον
2: προσωπικό.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
2: Μα το λένε και όλες οι άνθρωποι, ότι μας έχουν μπερδέψει και με άλλη δομή.
1: Ξαναλέω, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, για το θέμα στην Πάτρα που λες για την Κιβωτό. Δεν μιλάω γι' αυτό, δεν έχει καμία σχέση. Μιλάω γενικά ότι έχουμε φάει πολύ κοροϊδία όλοι μας για διάφορα πράγματα και αυτό μας έχει κάνει επιφυλακτικούς. Έτσι δεν είναι. Αλλά αυτό λέω, η επιφυλακτικότητα μας ας μην κρατάει για πάντα. Πάμε να ξαναδώσουμε ευκαιρίες, γιατί κάπου εκεί έξω υπάρχουν και πραγματικά άνθρωποι που έχουν πρόβλημα σοβαρό και είναι πολύ σοβαροί και δομές και άνθρωποι. Λοιπόν, Παναγία, ξεκίνα.
10: Λοιπόν, για πάμε, παιδιά, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα καταστήματα Lidl, γιατί η καλή παρέα χρειάζεται και την ανάλογη περιποίηση. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τεράστια γκάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσεις αξία και μοναδική γεύση στο κάθε σας γεύμα. Μεγάλη ποικιλία από αλαντικά και τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες και γλυκόξινη σάλτσα, πίτσα, ζαμπόν, τρούφα και πολλά άλλα σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις πάντα σε τιμές Lidl. Και μην ξεχάσουμε, επειδή χωρίς επιδόρπιο δεν γίνεται, παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή σοκολάτα. Ποιος και τι να πρωτοδιαλέξεις, Lidl, γιατί αξίζει.
7: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά, μιλάμε για το The Linicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατεβάζει την εφαρμογή Livio, κλείνεις γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
2: Λοιπόν, οι σχολές ανοίγουν και τώρα είναι η ώρα για μια νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν, παιδιά. Τα φοιτητικά χρόνια θέλουν πολλή ενέργεια από τα μαθήματα και το διάβασμα μέχρι τις βόλτες και όλα όσα κάνουν την φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Περισσότερα στο day.gr.
1: Μια καλημέρα και στην Betabet, την εταιρεία αυτή που πραγματικά μας βοηθά και μας έχει βοηθήσει τόσες φορές και σε αυτή τη στήλη την αγαπημένη. Έχει δώσει δωρεάν πάρα πολλά πράγματα σε ανθρώπους που πραγματικά τα είχαν ανάγκη και δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Είναι μια εταιρεία από το 80 που έχει βοηθήσει τόσο μα τόσο κόσμο για την καλυτέρευση, για την αποκατάσταση της υγείας πάρα πολλών ανθρώπων. Αφού τι ακριβώς κάνει, είναι που η εταιρεία παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, στα νοσοκομιακά κρεβάτια, τα ορθοπαιδικά είδη, στα αναπηρικά αμαξίδια και για ενοικίαση και για αγορά. Είναι φανταστική. 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι, Κουρτίου 14 και τα άλλα 3 απέναντι από νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, τον Ιερό Σταυρό και το Σωτηρία. Δώρο! Γιατί πάντα μας δίνουν και ένα δώρο. Στο τέλος του άλλου μήνα, ένα smartwatch Garmin αδιάγραφο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. 6936-10-10-22, Betabet και ονοματεπώνυμο.
7: Κακοσμία, λευκό χαμογέλο, ευαίσθητα, ούλα πόνο, στο ζεστό και στο κρύα. Όποια και αν είναι η ανάγκη της σωματικής κοιλότητας, η Dermed έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένους οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και e-pharmacies από την Intermed.
2: Λοιπόν, και φυσικά να σου πω ότι το Σεπτέμβρη δεν ξεκινάει μόνο το σχολείο. ξεκινάει μια ολόκληρη νέα καθημερινότητα. Back to school bazaar, του Stock Center. Έχει κάτι που μας αφορά όλους, το σωστό αυτοκίνητο για κάθε νέα διαδρομή. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to school bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώληση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
1: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σπύρο το Δερβενιώτη που μου έστειλε σήμερα το πρωί με ένα υπέροχο βιβλίο κόμικ. Σπύρος το Δερβενιώτη, θέλω να σας πω ότι είναι δημιουργός κόμικ και γελιογράφος, γεννημένος εδώ στην Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με διάφορες εφημερίδες και περιοδικά και έχει εκδώσει 22 άλμπουμ συλλογές. Έχει να κάνει με την πρώτη μετάδοση, με την πρώτη μετάδοση στην ελληνική τηλεόραση.
7: Ωραίο.
1: Το έχει κάνει σε κόμικ και είναι μια φανταστική δουλειά, αν μπορέσετε να τη βρείτε, από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος. Σπύρος Δερβενιώτη, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
10: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, και αν έχει σπάσει το κινητό σου, αν σου χάλασε, Vodafone Tech Service, οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία να το πάρει από αν πα σε ένα κατάστημα ή με παραλαβή και παράδοση στο σπίτι, το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, 6 λεπτά μετά από τις 10 και Παναγίτη, αυτό ήτανε!

0: ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου.
1: Μας ήρθες ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο ταλαντούχος, υπερταλαντούχος Γιώργος Λιανός. Ο απαραίτητος άτος. Ήταν ο Νίκος Καλούδης. Παρόσουμε ένα ραντεβού αύριο στις 6. Έρχεται η Βερίνα τώρα μέχρι και τη μία με υπέροχη μουσική και πολύ ωραίο σχολιασμό. Και βέβαια το πρόγραμμα του Σφαίρα. Να είσαστε καλά σε 20 ώρες 6 το πρωί. Το δίδυμο Παναγής και Νίκος, Πέτρος και Βουβουβής θα είναι μαζί σας και μετά θα έρθουμε εμείς πρώτο ο Θεός. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
2: Το νου σας.
3: Σφαίρα 96,6. Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
4: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Pillion και Όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-300-2.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Φάσμα Φιντ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
10: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
7: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θέλει. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
8: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit. Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way. The hard way.
13: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
14: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
15: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
16: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
15: Τηλέφωνο 2610-525-352.
16: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
1: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 450.

0: Καφέ Gold και μίξεις και προϊόντα Νιβέα. Γαλαξίας.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,1.

0: Καλησπέρα, 96,6. Ακούστε.
1: Στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Ε, τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί
5: στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ, μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι, μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό, 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
8: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood. Βρες στα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μνημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
12: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Ρέστοραντ. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
13: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, κουτίρ!
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κοντ.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Όταν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον.
1: 9, 6, 6.
0: Σφαίρα 96,6.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Κδάπ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
9: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
10: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000.
11: Και στο αναστασόπ.gr.
12: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 45650.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
2: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Σκανδινή

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: Τιμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ε, τι έγινε, τι κάνεις. Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
2: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
2: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
4: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.

0: Καλησπέρα. 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστηξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
7: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
12: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα.

0: Δευτέρα 96,6. Πρώτη. Σφαίρα 96,6. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχεις

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιτ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιτ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Ρέστοραντ. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.
1: Σφαίρα 96,6.

0: ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρι στα καλά.
3: Έλα,
1: κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 τον ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα 102-2, Θανάση.
2: Δεν λέγονται πλέον αυτά.
0: Αυτή την μπλούζα εγώ την έχω πάρει.
2: Το ξέρω, γι' αυτό την έβαλα.
0: Τώρα το θυμήθηκα.
2: Τώρα την παρατήρησες. Touch me, Ελίνα.
0: Απόγευμα Πέμπτης, ο μήνας έχει 24, πάει ο Σεπτέμβρης, το φάγαμε.
2: Και ετοιμαστείτε για χουζούρεμα και αγκαλίτσες, γιατί ο Οκτώβρης θα είναι, λέει, παγωμένο.
0: Τι λες καλά. Όντως. Καλά, Σαββατοκύριακο δεν είναι βροχές, ε.
2: Έβγωσε μετέο από τη Γαλλία και τη Γερμανία τα επίσημα, λέει, έρχεται ένα κύμα, λέει, ψυχρό, ένα ψυχρό.
0: Πού?
2: Δεν ξέρω, δεν το διάβασα παρακάτω. Είναι κεφαλίδα.
0: Είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 8, είναι το απογευματινό σφαίρα 102-2, είναι ο Θανάσης ο Πασάς.
2: Είναι η σκανταλιάγα, Ελίνα Παπίλα.
0: Ο Γιάννης Οσμπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς μαζί μας εδώ στο Viber 693-610-1022. Αβίωτη πλέον η Αθήνα, ένα συνεχές μποτιλιάρισμα, πάρα πολύ κίνηση. Στο κατέβασμα του Κηφισού που ερχόμουν εγώ, πάρα πολύ κίνηση. Έγινε και ένα τροχαίο, ευτυχώς από ό,τι κατάλαβα, μόνο υλικές ζημιές. Όμως θέλω να πω κάτι. Εσύ με το άσπρο αυτοκίνητο το μικρό που πέταξε στο κρουασάν.
2: Οπα.
0: Στο Κηφισό επειδή το έφαγες. Δεν έχω να σου πω. Δεν έχω τι να πω.
2: Και μετά σε πήρα...
0: Ντροπή, παιδιά, και ντροπή.
2: Και μετά σε πήρα και να βάλω τον υδροχό. Είδες που κολλάει.
0: Ας ξεκινήσουν οι χοροί που λένε και που λέει και ένα γνωστό άσμα. Θανάση μου, τα νέα σου.
2: Πολύ κουραστική ημέρα.
0: Σιγάρι, Θανάση.
2: Σήμερα πολύ κουραστική. Είμαι από τις 10:30 στο δρόμο.
0: Ναι.
2: Τελείωσα τα γκάλωπ 2,5 ώρα από την Κακόσμος. Να πούμε το κέντρο.
0: Πού ήσουν, α?
2: Ήμουνα Ερμού. Εντάξει, εκεί.
0: Εκεί γίνεται τα γκάλωπ συνήθως.
2: Όχι, μωρέ. Απλά τώρα όταν δεν θέλω να βγάλω λαϊκή. Πηγαίνω Ερμού που τους έχω μαζεμένους εκεί, κατεβαίνω από το μετρό, τους τσιμπάω, τα τελειώνω.
0: Έχεις αλλάξει ποτέ να πας βόρεια, να πας νότια, να πας στην Λιφάδα?
2: Έχω δοκιμάσει όλα στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο η Ερμού λειτουργεί.
0: Μόνο εκεί.
2: Μόνο εκεί βγαίνουν. Γιατί είναι χαλαρός ο κόσμος. Γιατί
0: ναι.
2: Ή τελειώνει τη δουλειά, ή πηγαίνει στη δουλειά, οπότε θέλει να ξεκλέψει 5 λεπτά. Ή είναι για ψώνια, ή από το μετρό βγαίνει για καφέ. Οπότε...
0: Τι τα θέματα του γκάλωπ σήμερα?
2: Σήμερα ήταν θέρμανση, ακρίβεια, ψευτοεπιστήμες.
0: Είχαμε και τέτοια.
2: Έχω πολλά να πω.
0: Λοιπόν, διάφορα πράγματα διαβάζουμε στους τίτλους και όχι μόνο. Δεν βοηθάει και η επικαιρότητα, βρε παιδί μου.
2: Καθόλου.
0: Να χαρούμε λιγάκι. Πραγματικά δηλαδή δεν βοηθάει. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα είμαστε εδώ. 2-11-700-79-31. Δεν έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Δεν μαγείρεψα κιόλα σήμερα.
2: Ωραία, τα παιδιά θα μείνουν νηστικά.
0: Όχι, έγιψα μακαρόνια σκέτα με τυράκι. Όπως θέλει, βάζει κέτσαπ.
2: Ο μπρο τι θα φάει?
0: Ποιο είναι ο μπρο? Ο μικρό. Ο μικρός είναι στον όγκο και έφτιαξε ομελέτα με τορτίγια ολικής, αβοκάντο και σπόρους τσία.
2: Πόπο θα γίνει από αυτούς τους τούμπανους γιους που θα είναι μέσα στο σπίτι, σαν τον αρφό του στο γυμνασίο.
0: Παρ' όλα αυτά, τσιλιβήθρας παραμένει.
2: Μα.
0: Αλλά εντάξει, μου λέει, με βλέπεις να έχω πάρει λίγο νέο, βέβαια.
2: Κάκο το πουλάκι, ρε Σιμίτσο, μαζί με το αβοκάντο.
0: Είπα να σου κάνω κοτομπουκές, μου λέει, είναι δυνατόν, παναρισμένο.
2: Πάρε στήθος, φίλε.
0: Ναι, χθες. Κάθε μέρα κοτόπουλο θα φάμε.
2: Στον όγκο κοτόπουλο.
0: Στο τέλος.
2: Βυζιά, ρε.
0: Τα μάτα μου, ρε. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό, θέλω να σας πω ότι θα βρέχει Σαββατοκύριακο. Άκουγα τη Σούζη που έλεγε ότι θα βρέχει και το Σαββατοκύριακο όλο, και ειδικά το Σάββατο και την Κυριακή. Θα βρέχει, λέει, ό,τι ώρα θέλει. Οπότε και η συναυλία τη Άννα Βύση, η πολύ αναμενόμενη, θα έχει βροχές. Πάρτε, λέει, ομπρέλες, πάρτε.
2: Μα γιατί?
0: Αδιάβροχα τέτοια.
2: Εγώ άκουσα ότι θα τη από πάνω το ΆΚΑ θα το σκεπάσουν. Με ένα τεράστιο πέπλο.
0: Α, ναι.
2: Ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, στο meteo.gr, εγώ ηλίθεια. Α, ναι. Λοιπόν,
2: ο Καλατράβα τώρα το φέρνει.
0: Από το μεσημέρι και μετά δίνει πάρα πολύ έντονες βροχές. Το βράδυ στις 9 δίνει μόνο συννεφιά. Δεν ξέρω. Είδομε, γιατί δεν είναι μόνο η Βύση, λέμε μόνο για τη Βύση. Σκέψω κάποιος που έχει κανονίσει να παντρευτεί το Σάββατο αυτό, 26 Σεπτέμβρη.
2: Εντάξει, είναι ωραία να παντρεύεσαι με βροχή, γιατί μετά θα πας να φας κάπου κλειστά. Τώρα η Βύση, για σκέψου να έχεις κάσει 500 άρα και να βραχεί. Το Μανόλο Μπλάνκ, δεν το λυπάστε?
0: Ποιος είναι ο Μανόλο?
2: Αυτό.
0: Α, το τέτοιος, ναι. Επειδή εγώ έχω παντρευτεί τέλος Σεπτέμβρη, 27-28,
2: ωραία,
0: δεν
2: θυμάμαι
0: ακριβώς την ημέρα. Όταν αποφασίζεις να κάνεις το γάμο σου τέλος Σεπτέμβρη, πρέπει να υπάρχει και ένα plan B. Εγώ λοιπόν,
2: το
0: πέτυχα το plan B. Πέτυχα όχι βροχή, όχι άνοιξαν οι ουρανοί, όχι καταιγίδες και κεραυνοί.
2: Τα μηνύματα δεν τα έλαβες δηλαδή από το Θεό?
0: Λοιπόν, η οποία βροχή δεν αναμενόταν. Δηλαδή δεν ήταν, έβλεπες την πρόγνωση και ξαφνικά έσκασε μόνη της.
2: Συγκινήθηκε η φύση,
0: λοιπόν,
2: η Ελλήνα.
0: Συγκινήθηκε μαζί με εμένα, ναι. Και αποφασίσαμε και αλλάξαμε το τραπέζι και πήγαμε αλλού που ήταν κλειστό. Κατάλαβες, θέλω να σου
2: πω. Το τελευταία στιγμή πάντως, αν δεν το έχεις οργανώσει, δεν το πετυχαίνει.
0: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι θα βρέχει αύριο, επειδή από την αρχή της εβδομάδας το λένε. Όποιος είναι να παντρευτεί αύριο το Σάββατο ή να κάνει τη βάφτιση ή κάποιο πάρτι οτιδήποτε, προφανώς έχει προβλέψει, έτσι.
2: Πάντως, να σας πω εγώ, γιατί είμαι πολύ συναυλιακός τύπος, πηγαίνω πολύ μικρός σε συναυλίες και σε φεστιβάλ, δεν υπάρχει καλύτερη εμπειρία να είσαι σε συναυλία μέσα σε βροχή. Σας το λέω εμπειρικά, είναι ότι καλύτερο.
0: Ανάλογα τη συναυλία.
2: Εντάξει τώρα, συναυλία, εντάξει. Καλά, ναι, η Βύση έχει και λίγο.
0: Εγώ ιδανικά θα ήθελα να μην γίνω μουσκεμα.
2: Άμα να σου κάτι, αυτό
0: ας μην τη ζήσω αυτή την εμπειρία που λες εσύ.
2: Γιατί αυτό θυμάσαι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα έχει φέρει και τον κιθαρίστα του Μάικλ Τζάκσον. Θα το ζήσετε λίγο ωραίο, ωραία θα είναι.
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα παλιό του Νίκου Βέρτη. Να ακούσουμε ένα Πόστολ μας. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να παίξουμε. Ποιος είναι πιο έξυπνος από ένα πεντάχρονο? Είσαι εσύ. Θα παίξεις μαζί με τον Θανάση στον αέρα του Σφαίρα και θα δούμε ποιος θα κερδίσει ένα υπέροχο ρολόι Ούζου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί στον Σφαίρα 102.2 και πάμε να παίξουμε.
1: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-700-79-31, τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα και πείτε μας αν είστε πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο και κερδίστε ένα γυναικείο ρολόι Ούζου. Βλέπεις και τη συλλογή στο ούζου.gr, ανανεωμένο e-shop με νέα συλλογή, γυναικεία ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου. Από εμάς, με πολύ αγάπη, ένα ρολόι.
2: Ήδη με έχουν τρελάνει και με ζαλίζουν. Ποιο παιδάκι, λέει, είναι αυτό στο ηχητικό του intro του παιχνιδιού.
0: Όντως.
2: Και λέω, δεν θα σας πω, θα σας αποκαλύψω το καλοκαίρι. Θα βγάλουμε βίντεο εδώ μέσα από το στούντιο με το παιδάκι, θα το φέρουμε. Με το παιδί.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ξεκίνησαν οι άντρες.
2: Καλησπέρα σας.
0: Παίρνουν. Πώς σε λένε?
3: Δεν μας θέλει η Ελίνα, δεν μας θέλει.
2: Θέλουν
0: καλέ,
2: να με σκίσουν.
0: Σας θέλω, καλέ.
3: Θα κάνουμε τις γυναίκες αν είναι.
0: Πώς σε λένε?
3: Με λένε Αντώνη.
0: Είσαι πιο έξυπνος σίγουρα.
3: Δεν ξέρω αν...
0: αφού το παίζεις έξυπνος είσαι σίγουρα.
3: Είμαι.
0: Πώς είπαμε, πώς σε λένε?
3: Αντώνη.
0: Αντώνη. Λοιπόν, από πού τηλεφωνείς, Αντώνη?
3: Αυτή τη στιγμή από Άγιο Δημήτριο.
0: Από Άγιο Δημήτριο, όλα καλά?
3: Όλα καλά.
0: Τι έκανες όλη μέρα σήμερα?
3: Δούλευα και όπως έγραψα και στο Viber στο Θανάση, τρέχουμε στους δρόμους από τις 7.30, όχι από τις 10.30 εμείς.
2: Σωστό, εντάξει.
0: Σου έστειλε Viber?
2: Δεν το είδα, συγγνώμη.
3: Δεν το έχει δει, δεν τα κοιτάει.
0: Σωσφαίρα.
3: Ναι.
2: Τα αφήνω στη κυρία εδώ.
0: Λοιπόν, ένα ρολόι θα γίνει δικό σου αν απαντήσεις σωστά στις ερωτήσεις και κερδίσεις το Θανάση. Οι ερωτήσεις είναι 5. Όποιος έχει πιο πολλές νίκες κερδίζει. Πάμε.
3: Πάμε.
0: Ξεκινάει ο Αντώνης. Η πέμπτη ή η έκτη εντολή λέει τίμα τη μητέρα και τον πατέρα σου?
3: Η έκτη.
0: Η πέμπτη. Θανάση. Το ρήμα λαχανιάζω στην αρχική σημασία φανέρωνε αυτόν που σπέρνει λάχανα. Αλήθεια ή ψέματα?
2: Ψέμα.
0: Ψέμα. Μπράβο, Θανάση. Αντώνη, πώς λέγεται το κομμάτι του γραπτού λόγου που ξεκινά από νέα αράδα και αναπτύσσει μια ιδέα, ένα νόημα?
3: Δεν έχω ιδέα.
0: Παράγραφος. Θανάση, ποια πόλη ο Όμηρος αποκαλεί με το επίθετο πολύχρησες?
3: Θανάση.
0: Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Μπράβο ρε Θανάση.
2: Στο τέλος του χρόνου.
0: Λοιπόν, πόσες ερωτήσεις έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει 4. Α, κέρδισες. Κέρδισε ο Θανάσης, Αντώνη μου.
3: Είναι πολύ καλός.
0: Είναι ρε, πολύ Αντώνη, καλός.
2: Τις λέμε και τις ξαναλέμε, ακούστε τες.
0: Φιλάκια.
3: Φιλάκια, γεια.
2: Φιλάκια.
0: 2-11-700-79-31. Λοιπόν, ποιος είναι εδώ να παίξει αν είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο? Χαμός θα γίνει, παιδιά, χαμός.
2: Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Δεκάχρονο είναι αυτό, θα με σκίσεις τώρα.
4: Μαρία.
0: Μαρία, πόσο χρόνο είσαι?
4: 32.
2: Α,
0: όντως.
2: Καλή τη φωνή.
4: Όντως.
0: Καλέ, φαίνεσαι λες και είσαι 15 χρονών.
2: Καλή.
4: Στην αδερφή μου να τα πείτε αυτά που με λέει μεγάλη.
2: Ντροπή τη.
0: Πόσο χρόνο είναι η αδερφή σου?
4: 34.
2: Α, στην γενική μου.
0: Και σε λέει μεγάλη που είσαι 32. Χριστέ μου.
2: Τα παιδιά πάντα μένουν παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε παιδιά που με έχετε μείνει για πάντα παιδιά.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω. Λοιπόν. Ωραία, πάμε. Ξεκινάει ο Θανάσης. Πώς είπαμε το όνομά σου?
4: Μαρία.
0: Μαρία, λοιπόν, Θανάση μου.
2: Ναι, ναι.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση περιφέρεια της Ελλάδας?
2: Τώρα τι κάτσαμε. Μακεδονίας.
0: Κεντρική Μακεδονία. Μπράβο, Άντε, Θανάση. Ναι. Μαρία, ποιος θεός ήταν θεός της θάλασσας?
4: Ποσειδώνας.
0: Ποσειδώνας. Μπράβο, Μαρία. Θανάση, 100 διά 4.
2: 100 διά 4, πάρα πολύ ωραία. 100 διά 4, 5.
0: 25. Μαρία, μ' ακούς?
4: Ναι, ακούω.
0: Ρολόι στις 3. Πόσες μοίρες απέχουν οι δείκτες?
4: 25.
0: 90. Θανάση.
2: Ναι.
0: Ποιο είναι, συγγνώμη, αν κοιμάσαι 8 ώρες, πόσες είσαι ξύπνιος?
2: Αν κοιμάμαι 8, είμαι 14.
0: 16.
2: Αχ, για δύο.
0: Μαρία.
4: Ναι.
0: Ποιο αέριο απορροφούν τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση?
2: Συγγνώμη.
4: Οξυγονό.
0: Διοξίδιο του άνθρακα. Τι έχετε κάνει τώρα, έχουμε κάνει 5 ερωτήσεις. Ναι, το είπαμε, επαναλαμβανόμαστε. Τι πα και κερδίσει κάποιο. Γιατί?
2: Δεν έχει βρει δύο.
0: Πόσε έχει βρει, Μαρία?
4: Μία έχω βρει.
0: Μία.
2: Μία και εγώ, μία.
0: Και εσύ μία.
2: Έκανε ένα ξαφνικό θάνατο.
0: Ωραία.
2: Όποιο τη βρει.
0: Όποιο τη βρει. Είσαστε έτοιμοι και οι δύο?
2: Ναι.
0: Ποιο. Ορίστε.
2: Περίμενε λοιπόν. Θα την πάμε ταυτόχρονα τώρα την απάντηση. Φώναξε δυνατά να με κερδίσει.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο είναι το μόνο θηλαστικό που μπορεί να πετάξει πραγματικά?
2: Ο δράκος.
4: Το είπατε. Πού ήσουνε, δεν θυμάμαι.
0: Η νυχτερίδα.
2: Αμάρε Μαρία, στο δώσα, ρε. Ρε Μαρία, τι να κάνω.
4: Σας άκουγα προχθές. Δηλαδή κάθε μέρα σας ακούω, έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε Μαράκι, φιλάκια.
4: Φιλάκια.
0: Γεια. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, ακόμη μία γραμμή.
2: Να γάλει μία, λοιπόν, και από Δευτέρα θα σου ανανεώσω τις ερωτήσεις.
0: Γιατί?
2: Θα πάω να πάρω το παιχνίδι. Δεν κύριε, θα πάω να πάρω το παιχνίδι να έχουμε εδώ τις ερωτήσεις. Αφού θέλω να παίζει ο κόσμος. Μα και εσείς, αυτή τη Χρυσούπολη που λέω συνέχεια που είναι οι Μυκήνες, το έχουμε πει τρεις φορές. Μάθετε το.
0: Εγώ κάνω τις ερωτήσεις για να κερδίσει ο κόσμος.
2: Δεν θέλει, πάει, δεν θέλει όμως.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε, ε?
5: Με λένε Σπυριδούλα.
0: Ορίστε.
2: Σπυριδούλα.
0: Δεν σε ακούμε καλά όμως.
2: Κάτι γραμμές κατέχουν σήμερα.
0: Ο Γιάννης.
5: Δεν ξέρω, μισό λεπτό τώρα καλύτερα.
2: Πολύ.
5: Α, γιατί σας είχα μεγάφωνο γι' αυτό.
2: Μα είδες το άτιμο. Ο τελεβόας.
0: Λοιπόν, πάμε.
5: Πάμε.
0: Ναι, έχει θέμα η γραμμή σου.
5: Ναι.
0: Ωραία, πάμε. Λοιπόν, ξεκινάει η Σπυριδούλα. Σπυριδούλα, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Λισαβόνα? Πορτογαλία, Θανάση, πόσο κάνει 12x5?
2: 15.
0: 60. Γάμος. Σπυριδούλα, ποιος είναι ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο?
5: Ο Αρής.
0: Ο Ερμής, Θανάση, πόσες χορδές έχει συνήθως μια κιθάρα?
2: 6.
0: 6, μπράβο Θανάση. Φιλάκια Σπυριδούλα μου, γεια.
5: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Δεν μ' αρέσει το παιχνίδι, δεν κερδίζω ο κόσμος ποτέ. Εσύ φταίς γι' αυτό βέβαια.
2: Εγώ τι να κάνω. Δεν πάνε κάτι άλλο να κάνω. Να κάνω κολοτούμπε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με. Κάτσε να σκεφτώ.
2: Ματιάμπα.
0: Τι?
2: Ναι.
0: Όχι, ξέρεις, θέλω μέρο να σταθεί το πάνω απ' όλα.
2: Είδες πάντα κάτι τις θυμίζουν οι επιλογές.
0: Όχι,
2: μου.
0: Αυτό.
2: Δεν παίζουν ποτέ.
0: Το άκουγε ένα αυτοκίνητο τώρα που ερχόμουν δυνατά και λέω κάτσε να δω αν άκουγε σφαίρα και δεν άκουγε σφαίρα. Αλλά λέω θα το βάλουμε εμείς για να ακούνε σφαίρα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φαγητού. Επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικό συνεργάτη της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
9: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
10: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Σφαίρα. 96,6.

0: απόγευμα την Οσφαίρα 102.2. Δήμος Αναστασιάδης και φταίς από το παρέα στον Σφαίρα. Παρέα εδώ μέχρι τις 8. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-30 είναι το τηλέφωνο μας βεβαίως. Και σφαίρα.gr και το application του Σφαίρα. Σφαίρα σε κόκκινο εικονίδιο βεβαίως. Δωρεάν το κατεβάζει από iOS και Android. Α, το είδα το μήνυμα του Αντώνη. Άσε μας ρε Θανάση. Σου γράφει. Εντάξει. Είμαστε από τις 7.30 στους δρόμους. Τι είπες εσύ?
1: Ότι είμαι από τις 10 στον δρόμο. Εντάξει, εγώ δεν οδηγάω. Ήμουν ενώ περπατούσα. Εντάξει, μια φορά και εγώ σηκώθηκα. Τι να κάνω.
0: Για να λες ότι είμαι από τις 10 στον δρόμο, πάνω πει και σηκώθηκε σε 9.
1: Σηκώθηκε.
0: Άλλο, εγώ σηκώθηκα από τις 5, Θανάση.

0: εντάξει, και εγώ πέρσι από τις 5 σηκωνόμουν, τι κατάλαβα.
1: Λοιπόν, πάμε στο θα προτιμούσες.
0: Να.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Έλα, πάμε, ρίχτω μου.
1: Θα προτιμούσες.
0: Ναι.
1: Να κάνεις delete σε όλες σου τις αναμνήσεις ή να μην δημιουργήσεις ποτέ καινούργιες.
0: Delete.
1: Delete, ε.
0: Τι, η ζωή είναι μια ευθεία. Πηγαίνει. Θα σβήσω τώρα ό,τι δεν... Λέει το μέλλον μου. Το παρελθόν. Εξάλλου είναι παρελθόν. Δεν πειράζει.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά έχεις ωραίες στιγμές.
0: Έχω και πολλές άσχημες επίσης.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρεις όμως τι έχετε στο μέλλον. Εγώ θα προτιμούσα να μην τις σβήσω τις παλιές.
0: Δηλαδή από εδώ και πέρα.
1: Αν πρέπει να διαλέξω Sony και ντε, δεν θέλω να.
0: Σίγουρης αυτό που λες.
1: Όχι,
0: όχι,
1: αλλά δεν θέλω να σβήσω τις αναμνήσεις.
0: Άκου τι διάλεξε για τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχεις αναμνήσεις από εγγόνια. Δεν θα έχεις αναμνήσεις από τα παιδιά σου, από τους γάμους σου. Δεν θα έχεις αναμνήσεις.
1: Ναι, αλλά θα σβήσω τη γέννηση των παιδιών μου.
0: Άρα η ζωή σου τελειώνει τώρα. Και δεν θα έχεις άλλο.
1: Γιατί κρίνεις την επιλογή μου, Θανάση? Εγώ έκρινα τη δική σου.
0: Ω, γιατί η δική μου
1: επιλογή είναι
2: σωστή. Θα σβήσω τις παλιές γιατί δεν έχω γίνει ακόμα γονιός.
1: Α, είναι και αυτό.
0: Είδες.
1: Ναι. Α, σωστό.
0: Τι να φέρε.
1: Αν πρέπει Sony και ντε να διαλέξω, γιατί έδωσα στο TikTok αυτό το ερώτημα.
0: Το παρελθόν.
1: Και λες, να σβήσεις τις παλιές ή να μην δημιουργήσεις νέες, με έκανε να σκεφτώ πάρα πολύ. Και λέω, δεν θέλω να σβήσω τις. Βέβαια, το παρελθόν είναι παρελθόν και δεν αλλάζει.
0: Μα αυτό σου λέω, τι να τα θυμάσαι.
1: Παρακαλώ.
0: Και να
3: κλαίσαι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Τάσος.
1: Για πες Τάσο, γιατί είσαι λαχανιασμένος?
0: Τρέχει, να φύγει.
3: Γιατί δουλεύω γι' αυτό, αλλά σας ακούω.
1: Τι δουλειά κάνεις?
3: Δουλεύω, η Γερμανία είμαι.
1: Γερμανία, από πού τηλεφωνείς?

0: Δευτέρα, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Μπορείς να ανακαλύψεις πιο πολλές από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών με υπερσύγχρονα εργαστήρια, εκπαιδευτικό περιβάλλον, συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.
0: Για πες, Γιάννη μου, τώρα που θα πάμε,
1: Θα μας ρίξεις.
0: Θα πάμε φορτηγόνατα στο Θοδωρίδου, αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: απογευματινό σφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο σφαίρα 102.2.

0: Μετά.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bifelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
1: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
6: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Σφαίρα. 96,6.

0: Και σαν ανάγκη να αισθάνεσαι τη καρδιά μαζί σου.
1: Θέλω να δείχνω στις κάμερες ότι δουλεύω.
0: Παιδιά, κάθε φορά που έρχομαι.
1: Απλά πράγματα.
0: Επειδή ο Θανάσης είναι εδώ από πριν, πάντα έχει τα χαρτιά μου. Λέω, έχω και εγώ τα δικά μου τα χαρτιά.
1: Στα χωρίζω,
0: μας,
1: ρε,
0: τα δίνω εγώ.
1: Στα οργανώνω εγώ αυτό που δουλεύω για σένα. Τα ακούς αυτά, Νίκο, έτσι. Τα βλέπεις κιόλα.
0: Εσύ κάνεις εκπομπή για τον Καλούδι. Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στο Βασιλιά Τζούλιαν, στον Νίκο από το hashtag απογευματινό στο X. Πολλά φιλιά στη Βάσο την Πετράκου. Πολλά φιλιά στην Τάνια, σε όλους. Καιρό έχει να εμφανιστεί ο Γιώργος Κιαχίδης, ο φίλος μου από Θεσσαλονίκη. Με έχει ξεχάσει, δεν ξέρω γιατί.
1: Μάλλον σε παράτησε και ακούει άλλον πλέον.
0: Ακούει άλλον. Αποκλείεται να το κάνω.
1: Μπορεί να το αρέσω εγώ.
0: Αποκλείεται. Γιατί βάζει ουίσκι ο Βασιλιάς Τζούλιαν, τι τραγούδι παίξαμε που του. Α, το κοριτσάκι σου Σβανδύ, θα το κάνει για το κοριτσάκι σου.
1: Εκεί το ένιωσε.
0: Εκεί. Με ποιο τραγούδι θα βάζεις τώρα ουίσκι να πιεις?
1: Με το παιδί της νύχτας.
0: Α, βάλ το, να το ακούσω.
1: Γιατί και όταν έφυγε.
0: Πέρα από το μαζονάκι που έφυγε. Ποιο τραγούδι σε κάνει να τρελαίνεσαι? Εγώ, ας πούμε.
1: Όταν... Πολλά μωρέ ελληνικά παλιά όμως.
0: Ναι, ζεμπέκικα παλιά.
1: Μέχρι 90's είναι τα ακούσματα μου.
0: Δηλαδή. Μετά δεν θυμάσαι?
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν μου πολύ άρεσαν.
0: Ναι.
1: Δεν τα ένιωθα πολύ βαριά. Εγώ θέλω λίγο ρεμπέτικο.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι που διάβασα στο IFM. Δεν το κόβω. Εντάξει. Το ρεμπέτικο, το κατάλαβα.
1: Α, σε κόψε.
0: Λοιπόν.
1: Νομίζω θα συμπληρώναμε, αλλά εντάξει.
0: Όχι, θέλω να σας πω, διαβάζω για το πράσινο ή λευκό. Τι σημαίνουν τα χρώματα, λέει, στα φύλλα επιστράτευσης.
1: Να σου πω, αυτό με έχει πανικοβάλει λίγο.
0: Έχει γίνει.
1: Γιατί, παιδιά, να ξέρετε, hop, hop, δύο και τρία τέτοια προβολή και αυτά που λέγαμε δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω με το πόδι μου πλέον.
0: Μισό λεπτό μου άρεσε. Στον αέρα του σφαίρα το λες για να το ακούς ποιο.
1: Ξέρω εγώ, κάνω.
0: Ο Δένδιας.
1: Καλά, ο
0: Δένδιας. Χιλιάδες έφεδροι έλαβαν τις προηγούμενες μέρες ειδοποίηση με SMS μέσω του gov.gr σχετικά με την επιστρατευτική τους κατάσταση.
1: Ένα φίλο μου χαιστήκε πάνω του. Μου έστειλε μήνυμα, μου λέει ρε.
0: Πώς να μιλάς έτσι στον αέρα.
1: Συγγνώμη, μου λέει μήπως ξέρεις. Συγγνώμη, ήταν αυτό. Μήπως λέει ξέρεις εσύ που είσαι μέσα στα μέσα. Λέω τι που είναι για μέσα του. Τι να ξέρω.
0: Αν δεν έρθει μια πρώτη μετάδοση του κιάμου.
1: Δεν μου στέλνει, λέει ο Κούλης, μήνυμα τι ετοιμάζει του κάνω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, δεν ξέρω πως ξέρεις κάτι παραπάνω. Λέει,
0: η επικαιροποίηση.
1: Η
0: επικαιροποίηση. Σταμάτα, λέμε. Το καταλάβαμε. Ρε εσύ, Θανάση. Ρε εσύ, Νίκο. Γιάννη Κλίστον. Η επικαιροποίηση συνδέεται μεταξύ άλλων με τα ηλικιακά όρια που προβλέπονται από την νομοθεσία για τους εφέδρους και με πιθανές αλλαγές στον τόπο διαμονής. Λοιπόν, τι σημαίνουν τα χρώματα?
1: Εγώ δεν πάω.
0: Το πράσινο σημαίνει ότι ο αποδέκτης είναι επιστρατευτικά ενταγμένος και το λευκό ότι παραμένει διαθέσιμος για μελλοντική αξιοποίηση.
1: Ποια
0: όπου
1: μελλοντική?
0: Και όταν απαιτηθεί. Εντάξει.
1: Φύγετε από τώρα, παιδιά.
0: Μισό λεπτό. Εσένα σου ήρθε.
1: Δεν πρόκειται.
0: Πώς το ξέρει? Δεν ανοίγει το gov.
1: Αν μου έρθει μήνυμα gov, δεν θα το ανοίξω καν.
0: Λοιπόν, μπείτε στο gov.gr, λέει, για να δείτε.
1: Εγώ έκανα 8 μήνες σύνορα, δεν θέλω άλλο. Βαρέθηκα.
0: 8 μήνες.
1: 8 μήνες.
0: Αφού ένα χρόνο δεν είναι.
1: Τώρα είναι ένα χρόνο. Παλιά ήταν 9 μήνο.
0: 9 μήνο έκανες. Γιατί έκανες 8, άλλος που πήγε?
1: Ο ένας στην εκπαίδευση.
0: Άρα έκανες και από αυτό.
1: Έκανα μεσολόγγι και μετά ήμουνα τυχερό.
0: Α.
1: Πολύ τυχερό για μένα. Τι να σου πω.
0: Εντάξει, δες λίγο, μπορείς να πεις λίγο να δω μας έχουν καλέσει.
1: Ωραία, θα πω, έλα, με μεγάλη περιέργεια. Έτσι και μου είχε έρθει ένα φίλο, θα σε κατάλαστο.
0: Εσύ Γιάννη, δες. Όχι. Λοιπόν, για να δω τι λένε εδώ στο Viber, να δούμε, υπάρχει κάποιος που του έχουν στείλει. Να δούμε, ρε παιδί μου.
1: Ένα εισιτήριο έχω.
0: Ναι.
1: Για μια συναυλία που δεν πήγα, μου το δείχνει, κάτι ταυτό.
0: Πού, στο gov.gr για τη συναυλία?
1: Ναι, εδώ, βέβαια, να τα δω. Τα παίρνω στο wallet.
0: Ναι, σωστά.
1: Πού άλλο να. Πού πρέπει να μπω για να δω?
0: Εκεί. Είναι η ταυτότητά σου και τα εισιτήρια.
1: Α.
0: Στο gov.gr.
1: Gov.gr είμαι, ρε. Στην εφαρμογή, εκεί δεν σου έρχονται.
0: Ωραία, λοιπόν. Πιο κάτω, τι λέει?
1: Θηρίδα, επικαίρες υπηρεσίες.
0: Ναι. Πήγαινε, λέει, στο ειδικό φύλλο πορείας.
1: Ειδικό φύλλο πορείας, εγώ εδώ δεν έχω.
0: Ναι. Πρέπει να κάνεις update στην εφαρμογή. Δεν ξέρω. Μέχρι να το βρει ο Θανάσης,
1: δεν
0: πάμε στο δουλευτάρα. Γιατί αν είναι να φύγετε, κάντε ό,τι είναι να κάνετε στο σπίτι σας, όλες τις επισκευές, μην τις αφήσετε για μετά. Δουλευταράς, ξέρεις κανέναν καλό υδραυλικό? Σταμάτα λοιπόν να το λες. Στον δουλευταρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρη προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, επιλέγεις, τα βλέπεις όλα, αποφασίζεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.
1: Όχι, έχω ένα μήνυμα.
0: Στον δουλευταρά.
1: Όχι, έχω ένα μήνυμα στον κόβ.
0: Ναι, πες μας, Θανάση, τα υπόλοιπα.
1: Για να δω τι είναι αυτό. Αφ, εντάξει. Κάτι για ένα έγγραφο που είχα ζητήσει. Πήγα και ήρθα,
0: Πάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Εκεί που είσαι να πας εσύ.
1: Α, ναι, σωστό, έχεις δίκιο.
0: Τι τραβάω.
1: Novelig. Το αδύνατο γίνεται δυνατό, Ελίνα. Πού, στην Novibet. Πώς, με τη νέα Novibet. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα ως 20.000 ευρώ. Ναι, γαλάξεις, 20.000 ευρώ. Η Novibet σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάτω το στοίχημα.
0: Φέρτε ένα ουίσκι στο παιδί. Γιώργος Μαζονάκης αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και παιδί της νύχτας.
1: Το βιώνω τώρα, το βιώνω.

0: πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρυκρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Έλα πάρε χαλιά.
3: Σφαίρα 96,6.
9: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood. Βρε τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτη από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα. Σφαίρα
10: FM. Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
14: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
15: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
16: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look?
4: Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 5565.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 45650.
19: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
20: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Είμαστε στην τρίτη μας ώρα. Απόγευμα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Και βλέπω πάρα πολύ TikTok εγώ στη ζωή μου.
1: Θα σε κάψει.
0: Γιατί?
1: Θα σε κάψει, δεν είναι σωστό.
0: Ναι, αλλά ας πούμε βλέπω συνταγές. Είδα τώρα πολύ ωραίες κρέπες που θέλω να φτιάξω.
1: Εγώ σταμάτω
0: τώρα
1: και περνάω.
0: Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω, έχετε δει που βάζουν συνέχεια μπαλάκια του τένις στο πλυντήριο?
1: Αυτό το κάνουν για να μαζεύουν τις τρίχες, υποτίθεται.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί είναι.
0: Βάζουν μαζί με μπουφάνα, αν βάζει παπλώματα, βάζει παπλώματα στο πλυντήριο.
1: Όχι, όχι, πάω και τα πλένω.
0: Τέλος πάντων. Αν θες να γίνουν πιο αφράτα, να είναι πιο γρήγορα στεγνά, στα social media κυκλοφορούν συνεχώς διάφορες προειδοποιήσεις που λένε τα παπουλένια, μπουφάν και τα παπλώματα δεν πρέπει να παίρνουν στο πλυντήριο. Εντάξει, έχουν ένα δίκιο, αλλά εγώ το βάζω. Το πλύσιμο θα φτύρει το ύφασμα. Τώρα λοιπόν βάζουν μπαλάκια του τένις, δύο.
1: Τα χτυπάνε, το αφρατεύουν.
0: Αυτό το αντικείμενο εμποδίζει τις ίνες να κάνουν ρόγες και και βοηθά το ύφασμα να πληθεί χωρίς να χάσει τις ιδιότητές του. Δηλαδή παραμένει αφράτο. Και στις πετσέτες γίνεται αυτό. Γιατί με οι πετσέτες μοριακά κάνεις peeling πλέον.
1: Εντάξει, μπορώ να το δοκιμάσω πάνω μου. Να δω.
0: Ποιο, το μπαλάκι του τενής.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: αν θα παραμένει αφράτη η κυλίτσα μου.
0: Γιατί το ύφασμα, παιδί μου, ύφασμα.
1: Και το δέρμα είναι το ύφασμα.
0: Για σήκωση λίγο την πλούσια.
1: Όχι, δεν κάνει. Ντροπή. Έχω. Έχω δυστυχώς πλέον. Και εγώ και στην πλάτη αυτές βγάζω. Τι συχαίνομαι, γιατί δεν είναι ψηλά στην
0: πλάτη. Είσαι τριχωτό αγόρι.
1: Δεν είμαι τόσο πολύ.
0: Και τα μαλλιά σου και μουσια, δηλαδή έχει τρίχε πολλέ.
1: Εδώ χαμηλά έχω.
0: Του
1: ρακοτάγκου αυτέ που είναι πάνω από.
0: Τι άλλο βάζω στο πλυντήριο, κάτσε να θυμηθώ.
1: Κάλτσες που χάνονται. Η κάλτσα τελικά που πάει, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρεις πώς θα σε βγάλει ο Χας. Μου είχε πει ασφαλώς ότι περνάνε.
0: Εγώ πιστεύω ότι πέφτουν τα μανταλάκια.
1: Όχι, εγώ θα σου πω ότι μου είχε πει και όντως το παλιό μου πλυντήριο το είχα βρει. Μπαίνουν μέσα από τον κάδο και μπαίνουν μέσα στο κύκλωμα του.
0: Έλα,
1: μωρέ. Ναι.
0: Και δεν μπλοκάρει το πλυντήριο. Τι λες.
1: Πάνε κάτω-κάτω, πέφτουν. Είχα ανοίξει το παλιό μου πλυντήριο και είχα βρει μέσα 6 κάλτσες.
0: Αλήθεια λες τώρα, πες αλήθεια.
1: Και ένα σόρουχο.
0: Πες αλήθεια.
1: Και δεν ήταν δικό μου και τότε δεν είχα εγώ. Και λέω, ποιος μπήκε και έπλαινε το βρακίδι εδώ μέσα. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε να χτενιστούμε, να λουστούμε, να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε στα μαλλιά μας με την Pharmacep. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Θανάση, Scalp Biome.
1: Ποια
0: είναι η σειρά
1: εμένα
0: αυτή της Pharmacep, όπου εκεί θα βρεις το Anti-Hair Loss Shampoo. Πάρα πολύ ωραίο. Anti-Hair Loss Serum. Αυτά τα δύο μαζί βέβαια. Το Bio Complex και Maca Peptide. Λοιπόν, τα δύο αυτά τα προϊόντα τα οποία δρούν συμπληρωματικά, συμβάλλοντας στη μείωση της τριχόπτωσης, στην ενδυνάμωση και την αύξηση της πυκνότητας της τρίχας. Είναι πολύ σημαντικό που το λέμε τώρα, γιατί είναι Σεπτέμβρης και με ρωτάει και η κόρη μου, γιατί μαμά, μου λέει μαμά, πέφτουν τα μαλλιά μου. Του λέω, αγαπώ το Σεπτέμβρη, πάντα κάθε Σεπτέμβρη, εγώ το έχω ορόσημο, κάθε Σεπτέμβρη πέφτουν τρίχες.
1: Σαν τέρπετα αλλάζει το δέρμα.
0: Λοιπόν, κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome.
1: Το θέλω να ξέρεις, γιατί έχω αρχίσει και έχω την πυκνότητά μου εδώ μπροστά.
0: Βεβαίως. Scalp Biome. Αντιχέρι λόγω σαμπού και σε σέρουμ.
1: Στο Δουλευτέρα έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογείς δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, βλέπεις. Απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν.
1: Τι θα φάμε, τι θα φάμε.
0: Λοιπόν, άκουσε με λίγο.
1: Τι
0: σας είχα δώσει, έβγαμε ρεβιθιά.
1: Ναι, αυτό.
0: Το θυμάστε.
1: Όλοι μας.
2: Η συνταγή της ημέρας.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν μου ανοίγει το site. Ούτε το site δεν θέλει να ανοίξει.
1: Αυγό με ρεβίθια, τρως και ζωγραφίζουμε.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θα σας φτιάξω στιφάδο με ρεβίθια τώρα.
1: Τι έχεις πάθει με το ρεβίθι, ρε φίλε?
0: Το ρεβίθι πάρα πολύ σημαντική.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Το ρεβίθι στο στιφάδο το βάζεις αντί για κρέα?
0: Ναι.
1: Φεύγω.
0: Πού το...
1: Εντάξει, αποχωρώ γιατί όλα αυτά είναι vegan συνταγές.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Είναι νηστίσιμο. Πού το κατάλαβες?
1: Γιατί όπου μπαίνει ρεβίθι δεν μπαίνει κρέας.
0: Ναι,
1: και μανιτάρια. Ρεβίθι, μανιτάρια αντικαθιστούν το κρέας στις περισσότερες vegan συνταγές.
0: Όχι, όχι. Εγώ έχω φάει ρεβίθι με μπακαλιάρο. Καταπληκτικό.
1: Άλλο αυτό. Αυτό ίσως να το δοκιμάζα. Το ρεβίθι ξέρεις γιατί ευθύνεται, έτσι?
0: Γιατί?
1: Με το φαλάφελ μας έχουν καταστρέψει.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Το χούμους από πού είναι?
1: Χούμους, νομίζω και αυτό ρεβίθι είναι.
0: Λοιπόν, ρεβίθια, κρεμμύδια, σκόρδια.

0: σκόρδο, λάδι, ντομάτα, κανέλα, δάφνη. Ό,τι έχει να κάνει με το στιφάδο.
1: Το τρως και.
0: Λοιπόν, λαδάκι ζεσταίνουμε, ρίχνουμε κρεμμύδια, σκεπασμένα σε χαμηλή φωτιά να καραμελώσουν. Βάζουμε λίγο νεράκι, σκόρδο, ντομάτα, κανέλα, δάφνη, όπως κάνουμε το στιφάδο κανονικά. Και μετά ρίχνουμε τα ρεβίθια, τα οποία ρεβίθια τα έχει βρασμένα.
1: Α, πάλι καλά.
0: Θέλει τα λάρι σας.
1: Πάλι καλά.
0: Εντάξει, εμένα και πάλι πολύ μια χαρά.
1: Είναι πιο χοντρά τη λάρισα.
0: Μόλις αρχίζει να βράζει, ρίχνουμε και λίγο ριζάκι, θέλει κίτρινο ριζάκι, και το βράζουμε για 10 λεπτά. Εγώ θα το τρώγα.
1: Κοίτα. Θα το τρώγα, αλλά πώς.
0: Πώς.
1: Δηλαδή δεν αμαρτύρεται τώρα αυτό το πιάτο ο πάνω να μην έχει μια πανσετούλα. Κάτσε ρε φίλε, για να το συζητήσουμε σοβαρά τώρα.
0: Όχι, δεν το θέλει έτσι.
1: Ναι, αλλά σκέψου.
0: Ανεβάζει θερμίδες έτσι.
1: Ναι, αυτό με πειράξει εμένα. Να ανέβουν οι θερμίδες στο δικό. Άσε μας ρε. Ο άντρας θα συμφωνούσε με αυτό που έλεγα.
0: Με πανσετούλα.
1: Ναι, θα το τρώγε.
0: Εντάξει, θα το φτιάξω.
1: Κοίτα, αν το φτιάξει, έρχομαι να το φάω.
0: Καλά, ούτως ή άλλως θέλω να έρθει σπίτι μου άμεσα.
1: Πρέπει να
0: θέλω να κάνω μια συνταγή που θέλω.
1: Ωχ, Παναγία μου.

0: Απογευματινό σφαιρά 102-2, απόγευμα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Διάφορα πράγματα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, όπως για παράδειγμα στη Ρόδο, Θανάση.
1: Oh.
0: Όλα πήγαν λάθος. Δεν ξέρω αν το είδες στον διαρρήκτη.
1: Το είδα.
0: Μπήκε να κλέψει διαρρήκτη στη Ρόδο, με σάντουιτς στο χέρι μπήκε. Mm-hmm. Βγήκε για τσιγάρο και ξέχασε να πάρει τα λεφτά.
1: Bad stuff.
0: Τι έγινε τώρα εδώ?
1: Το χτύπησε κατά κέφαλα.
0: Θα μπορούσε να είναι και σενάριο κωμωδίας, λέει εδώ. Μπήκε σε κατάστημα τα ξημερώματα, έσπασε τη βιτρίνα, πήρε χρήματα από την ταμιακή μηχανή, βγήκε έξω να καπνίσει και στη συνέχεια με επέστρεψε επειδή είχε ξεχάσει ένα σημαντικό μέρος, παιδιά. Τον βρήκαν τον άνθρωπο.
1: Ακόμα δεν έχει βρει τον εαυτό του ίδιο, ρε.
0: Λοιπόν, τελικά κατάφερε να σπάσει την τζαμαρία, την έσπρωξε, λέει, με τα γυαλιά να πέφτουν πάνω του.
1: Ω, δικιά μου.
0: Μόλις μπήκε, κατευθύνθηκε προς την ταμιακή. Εκεί διαπίστωσε ότι ήταν ξεκλείδωτη, είχε μέσα χρήματα, αλλά είχε ένα σάντουιτς στο άλλο χέρι. Οπότε έτρωγε ταυτόχρονα. Δεν ήθελε να αποχωρήσει το σάντουιτς.
1: Να σου πω τι έχει γίνει τώρα σε αυτήν την υπόθεση, χωρίς να διαβάσει το υπόλοιπο. Λογικά ήταν μεθυσμένος. Δεν είναι ληστής. Λογικά ήταν κανένα τύφλα εγκλέζος, άτανε, γιατί είναι και Ρόδο. Έσπασε την τζαμαρία, μπήκε να δανειστεί. Δεν είχε ψηλά για το τάξη. Λέει, αμπά, πάρουμε.
0: Εντάξει, μερικά τον έχουν βρει από τις κάμερες.
1: Μερικά τον έχουν μαζέψει.
0: Για να υπάρχει και το θέμα αυτό.
1: Βγήκε, ξεχάστηκε που ήταν. Άμα πίνεις βενζίνη, αυτά παθαίνεις.
0: Έλα, μωρέ. Λοιπόν, η Novibet είναι εδώ. Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet, ο δωροτροχός, δίνει 100 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Κάθε εβδομάδα συμβαίνει αυτό. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής. Γίνα λοιπόν τον τροχό της Novibet στο novibet.gr.
1: Μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Scalp Biome της Pharmacet συνδυάζει το Anti-Hair Loss, Shampoo and Serum και με φυσικό-δραστικό Bio Complex και Matcha Peptide. Για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικής μελέτης απέδειξαν ότι πλάς 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacet. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη.
2: Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη-Πέμπτη, Παρασκευή, 9 με 9.

0: Χωριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 96,6.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο σφαίρα 102,2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και μια ασχολείσαι με τα ποδοσφαιρικά και δεν ξέρω κι εγώ τι. Η αρχηγό τη Ατλέτικο.
1: Έγινε και ο ποδοσφαιρικό.
0: Ναι, τόσο, η αρχηγό τη Ατλέτικο άνοιξε σελίδα στο OnlyFans για να φέρει πιο κοντά, λέει, του οπαδού του γυναικείου ποδοσφαίρου.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αν και είμαι κάθετο με το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί δεν μου αρέσει σαν στο θέμα, θέλω να υπάρχει για να ενδυναμωθεί το γυναικείο φύλο, αλλά θα πω κάτι στι γυναίκε. Πρέπει να γίνει συνήθειά του. Δεν μπορούν στο γυναικείο ποδόσφαιρο να ζητάνε από άντρες να πάνε και εκεί. Πόσα λεφτά. Θέλουμε Σάββατο, θέλουμε Τετάρτη, θέλουμε Πέμπτη. Θα δούμε τώρα και για το γυναικείο τμήμα. Να γίνει συνήθεια των γυναικών. Να γεμίζουν το στάδιο γυναίκες.
0: Αυτό κάνει λοιπόν η Λόλα Γκαγιάρδο.
1: Με OnlyFans.
0: Η Λόλα τι
1: έκανε. Πόσες γυναίκες θα βρει.
0: Η Λόλα άνοιξε σελίδα στο OnlyFans για να μπορέσει να φέρει γυναίκες στο γήπεδο. Έχει μια σημαντική καριέρα στο ποδόσφαιρο. Κέρδισε το Champions League με τη Λιόν το 2020. Εκπροσώπησε την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 19, Euro 13, 17, 22.
1: Και βγήκε στο OnlyFans η κοπέλα.
0: Και τώρα, 33 χρονών, άνοιξε OnlyFans τέλος πάντων και είναι καλά το λογαριασμό της.
1: Θα σου πω κάτι. Το θέμα που θίγει τώρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να είναι και για οικονομικούς λόγους το OnlyFans. Γιατί παίρνει το 1/10 που παίρνουν οι άντρες.
0: Ναι.
1: Παίρνουν πολύ λίγα λεφτά. Οπότε η Λόλα ξέρει πολλούς τρόπους.
0: Επίσης, μέσα σε αυτό το λογαριασμό θα μοιραστεί και μια πιο προσωπική της, λέει, πλευρά. Ετοιμάζεται να καλωσορίσει το πρώτο της παιδί με τη σύζυγό της, Κριστίνα Βιθέντε.
1: Θα παίξει άσχημη μπαλίτσα, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Τι
1: στο είναι. OnlyFans και καλά.
0: Όχι.
1: Είναι έκφραση.
0: Θα χορεύει, θα μαγειρεύει, παίζει πάντελ, μόδα, ταξίδια.
1: Άρα δεν θα είναι σεξουαλικό το αντικείμενο.
0: Δεν έχω καταλάβει εγώ το ίδιο πράγμα.
1: Θα τα κάνει όλα αυτά, μήπως θα κάνει γυμνή.
0: Όχι καλέ, γιατί εδώ πέρα σου φαίνεται γυμνή.
1: Στο
0: OnlyFans,
1: στο OnlyFans είναι νίκη ντε περιεχόμενο, είναι sexual. Καλά, εντάξει, το λες και λίγο. Ένα τρία τέταρτα.
0: Είναι γυμνό αυτό.
1: Εντάξει.
0: Επειδή δεν φοράει από πάνω, επειδή είναι topless.
1: Βλέπω αν είναι άρρωστη αρχικά. Μπορώ να δω μέσα τη.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, πάμε στην Pharmacept. Λούσιμο χτένισμα μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε. Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρεις το Anti-Hair Loss Shampoo και το Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Έγινε μια έρευνα, κλινική μελέτη, μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης και κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Είναι πάρα πολύ ωραία η σειρά. Από την Pharmacept είναι η Scalp Biome Anti-Hair Loss.
1: Στις ανώτερες σχολές Delta αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Με ιστορία άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές Delta αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην Ελλάδα. Ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5, Παρασκευούλα, 25 του μηνός. Άλλο λίγο και την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, έχουμε πρωτομηνιά, παιδιά. Μπαίνει ο Οκτώβρης.
1: Ναι, ναι, και αναμένουμε.
0: Σε 1,5 μήνα στολίζουμε για Χριστούγεννα.
1: Χαμός. Σήμερα παίζουμε με Σερβία.
0: Ποιος?
1: Ο Εθνική Ελλάδος. Κυριακή παίζουμε με Ολλανδία. Την άλλη.
0: Σήμερα Πέμπτη.
1: Ναι, την άλλη Τετάρτη παίζουμε πάλι. Όχι, κάτσε με Ολλανδία παίζουμε.
0: Δεν ξέρω, Θανάση μου.
1: Α, όχι, την Κυριακή παίζουμε με Γερμανία. Εκτός. Ναι. Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη Ολλανδία και μετά πάλι με Γερμανία. 2 εβδομάδες κόλαση.
0: Χαμός.
1: Και έχει Euroliga σήμερα.
0: Χαμός.
1: Και την άλλη εβδομάδα διαβολοβδομάδα. Παίζουν όλοι Euroliga. Χαμός.
0: Τι λες, Θανάση.
1: Εσύ για Χριστούγεννα έπεσε.
0: Εγώ για Χριστούγεννα λέω.
1: Μία πορεία, γιατί είπες για Παρασκευή αύριο. Ο φίλος μου ο Ράπτης σου έλεγε αυτό το απέσιο που έλεγε πάντα Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα. Δεν χαίρεσαι που δεν τα ακούς πλέον.
0: Έρχεται η Ράνια μέχρι τις 11. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.
1: Φιλάκια. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: ζωντανά 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
12: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
13: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Ρέστοραντ. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλλαίος 65 κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood, βρε στα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου, Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
7: Αυτός που το χρειάζεται.
8: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
10: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σίδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
11: Κάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
12: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
13: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
14: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα. Με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη. Με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις, τη ζεις.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα. 1, 2,

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσει τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
13: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.

0: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 3616.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
8: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Ρέστοραντ. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.

96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610-525-352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς, ας φύγεις. Ας χαθείς.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
4: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
5: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 226 000. Και στο αναστασόπ.gr.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

96,6. Ό,τι καλύτερο περνάει από το μυαλό σου.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Η άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

μας ακούτε, γιατί σας ακούμε και παίζουμε αυτό που σας αρέσει. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.